υπάρχουν σε αυτές τις συνεργασίες με τους συγχολήπτες μας. Και εμείς εδώ στην τροχιά σας, πληθυντικός μεγαλειότητας, όχι, πληθυντικός που τον συνηθίζουμε όταν συνομιλούμε μαζί σας. Ο Γιάννης Τσολακής, εγώ δηλαδή, σας κρατώ στην τροχιά με λόγια και τραγούδια. Και μέσα στην καθημερινή μας επικοινωνία υπάρχουν οι κύκλοι των εκπομπών, οι θεματικές μας, τα αφιερώματα, και σε ένα από αυτά θα βρεθούμε και σήμερα. Θα βρεθούμε και πάλι στον μουσικό κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη. Μίκης Θεοδωράκης στους δρόμους του Αρχάγγελου είναι ο κύκλος των εκπομπών, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη, μια εκπομπή που ξεκίνησε από το 2025. Σε πείσμα της επικαιρότητας επιμένουμε, παραμένουμε στα αφιερώματά μας. Έχουμε φτάσει εσείως στη 15η εκπομπή και επιχειρούμε να ολοκληρώσουμε την πραγματικά χυμαρόδη γραφή του Μίκη Θεοδωράκη πάνω στην ποίηση. Οι μελοποιήσεις που κάνει στους μεγάλους μας ποιητές είναι πολλές, είναι τεράστιες και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Και βρισκόμαστε, ας πούμε, περίπου στα χρόνια της Χούντας, φυλακές Αβέροφ, Ζάτουνα, όπου είναι εκτοπισμένος και γράφει τις Αρκαδίες, μετά Παρίσι, μετά μεταπολίτευση και επιστροφή στην Αθήνα. Ας δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα. Θα προλάβουμε να ακούσουμε σίγουρα τις Οδές και μετά θα περάσουμε σε ένα άλλο σπουδαίο μεγάλο έργο, το Πνευματικό Εμβατήριο. Υποθέτω, στο τέλος της εκπομπής, θα μπορέσουμε να ακούσουμε και κάτι από τα 18 Λιανοτράγουδα, και ίσως να φτάσουμε και ως τις μπαλάντες του Μανώλη Αναγνωστάκη. Καλή σας ακρόαση.

Στα χρόνια λοιπόν εκείνα, περίπου στα 1969, ο Μίκης βρίσκεται περιορισμένος, εκτοπισμένος στη Ζάτουνα και γράφει εκεί καθημερινά, συνθέτει στο πιάνο του και έτσι, ξεκινάει η σειρά από τις Αρκαδίες που εκδίδονται κατοπινά. Ανάμεσα σε αυτές λοιπόν τις Αρκαδίες, στην Αρκαδία 4 έχει φτάσει στο έργο του Ανδρέα Κάλβου «ΕΟΔΕ». Και εκεί στέκει και μελοποιεί τρεις από αυτές και μάλιστα από τον δεύτερο κύκλο των οδών του Κάλβου από τα λυρικά, διότι έχει εκδώσει ο Κάλβος στα 1824 καταρχήν τις πρώτες οδές με τον τίτλο «Η Λύρα» και κατοπινά στα 1826 πρώτη νομίζω γίνεται Γενέβη, η δεύτερη στο Παρίσι με τον τίτλο «Τα Λυρικά». Στα λυρικά βρίσκονται οι τρεις οδές που εμπνέουν τον Μίκη Θοδωράκη και μελοποιεί. Μελοποιεί τα Ηφαίστεια, μελοποιεί το Ισάμον, μελοποιεί τις Ευχές. Για να ακούσουμε καταρχήν τα Ηφαίστεια.

Ο Δητρίτη λοιπόν μέσα από τα λυρικά, η μελοποίηση αυτού του ποίηματος του Κάλβου, τα Ηφαίστεια και μετά είναι η Οδή Τέταρτη, η Σάμων και κατοπινά βέβαια και Ευχέ. Όλα αυτά τα ερμηνεύουν στην ηχογράφηση στα τραγούδια του Αγώνα πρώτη φορά και μετά στην Αρκαδία 4. Τα ερμηνεύει ο Μίκης Θεοδωράκης, ο συνθέτης, μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη.

Μεγάλος επτανήσιος ποιητής λοιπόν ο Ανδρέας Κάλβος, της ίδιας εποχής με τον Διονύσιο Σολωμό, οι δύο μεγάλοι αυτοί ποιητές που εμπνέουν κατοπινά και τους συνθέτες μας. Άλλωστε ο Μίκης Θεοδωράκης έχει ζήσει και στην Κεφαλονιά, έχει ζήσει πάρα πολλά νησιά, από τότε που γεννήθηκε από νησί σε νησί γυρίζει, στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στη Σύρο, μετά στην Κεφαλονιά λόγω των μεταθέσεων του πατέρα του. Και έχει πάρει άλλωστε και έντονο το στοιχείο της δυτικής μουσικής, της καντάδας, του μπελκάντο, του μινόρε ματζόρε, με συγχωρείτε, ακριβώς και λόγω του συγχρονισμού του εκεί με τις μαντολινάτες, με τις μπάντες που γνώρισε στις αλλαγές αυτές από κατοικία σε κατοικία.

κυρίως στα Επτάνησα αλλά και μετά και στην Πάτρα. Ας έρθουμε όμως στις μελοποιήσεις που κάνει στις οδές, όπου εδώ η οδητέταρτη είναι αυτή που μας έχει αφήσει το «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». Ο Κάλβος τα γράφει αυτά ιδιαίτερα επηρεασμένος από την εποχή που χαρακτηρίζεται από δύο κέρια γεγονότα, από τη μια η Γαλλική Επανάσταση του 1789 και από την άλλη η Ελληνική Επανάσταση του 1792, γεννημένος ο Κάλβος, νεαρός δηλαδή, τριαντάρι σχεδόν στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, κυριολεκτικά συγκλονίζεται και ιδεολογικά και συναισθηματικά και το έργο του είναι προφανώς ιδεολογικό τέκνο της πρώτης και ένα έργο που υμνεί και την δεύτερη, την Ελληνική Επανάσταση, αλλά όμως με ποιον τρόπο, με τον τρόπο του ύμνου εις την ελευθερία. Αυτό φαίνεται και στο «Όσοι φοβούνται το χάλκιον χέρι ζυγοντουλία σας έχωση», αλλά από την άλλη και στο «ΕΦΧΕ», που έχει μια πραγματικά πικρή σειρά σκέψεων που τις καταθέτει σε ποίημα ο Κάλβος. Οι ευχές που ξεκινούν λέγοντας «Της θάλασσας καλύτερα φουσκωμένα τα κύματα να πνίξουν την πατρίδα μου ως αναπελπισμένη έρημον βάρκαν» και μετά «Καλύτερα, καλύτερα διασκορπισμένοι οι Έλληνες να τρέχωσιν τον κόσμο με εξαπλωμένη χέρα ψωμοζητούντες» και όλα αυτά παρά να ζήσουν κάτω από την τυραννία. Ας το ακούσουμε πώς το μελοποιεί ο Μίκης και πώς το ερμηνεύει και αυτό μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε στην εκπομπή «Η Βόλτα» με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη στη μελοποιημένη ποίηση. Ο Ανδρέας Κοράνης φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής και θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το πνευματικό εμβατήριο μελοποίηση του Μίκη πάνω στην ποίηση του Άγγελου Σικελιανού, επίσης στα χρόνια της Ζάτουνας 1969, περιλαμβάνεται καταρχήν στο Αρκαδία 5 και μετά κυκλοφορεί ως δίσκος από την Polygram Αυτόνομος με τον τίτλο «Πνευματικό εμβατήριο», με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη, συγγνώμη, με την χοροδία New Opera και με την ανάγκη να το ακούσουμε συνεχόμενο, καθώς έχει μία μελοποίηση στα μέρη της ποίησης του Σικελιανού που κατά τη γνώμη μου δεν διακόπτεται και το μόνο το οποίο έχουμε κατά καιρούς πετύχει είναι να ακούμε το πιο γνωστό, το «Ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα». Συγγνώμη, τώρα θα επιχειρήσουμε να το μεταδώσουμε, είναι ευκαιρία δηλαδή σε αυτό τον κύκλο εκπομπών, να το μεταδώσουμε το μεγαλύτερο μέρος του και θα το ακούσουμε τώρα ευθύς χωρίς διακοπή.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στη ραδιοφωνική μας βόλτα ιστορίες της μελοποιημένης ποίησης του Μίκη Θεοδωράκη είναι εκεί βρισκόμαστε, αυτά ακούτε, αυτά μεταδίδουμε. Σήμερα στη 15η κατά σειρά εκπομπή σε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών των αφιερωμένων στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Μίκη Θεοδωράκη στους δρόμους του Αρχάγγελου με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη. Μια σειρά εκπομπών που ξεκίνησε από το 2025. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Ανδρέα Κοράνη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Ακούσαμε το πνευματικό εμβατήριο. Χωρίς να διακόψουμε με σχολιασμό ή να διαχωρίσουμε τις μικρές ενότητες που υπάρχουν, άλλωστε το ποίημα είναι ένα συνεχόμενο και απλώς χρησιμοποιεί διαφορετικά μουσικά μοτίβα, κάνει διαφορετικά σχεδιάσματα ο Μίκης Θεοδωράκης πάνω σε αυτό το εμβληματικό ποίημα του Άγγελου Σικελιανού. Σικελιανός που αποτέλεσε μία από τις πιο πνευματικές και πατριωτικές συνάμα προσωπικότητες στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα και του Μεσοπολέμου και μέχρι την κατοχή. Άλλωστε αυτό είναι γραμμένο το πνευματικό εμβατήριο στα 1945 και φαίνονται εδώ οι προβληματισμοί του και οι αγωνίες του και για την διχασμένη Ελλάδα, για την πονεμένη Ελλάδα και πώς θα ήθελε όλα μαζί τα αδέρφια να μαζευτούν για να σηκώσουν ξανά τον ήλιο πάνω της ψηλά. Θα συνεχίσουμε όμως αφήνοντας τον Άγγελο Σικελιανό πια, αφού πω δύο λόγια ακόμα για το ποιοι συμμετείχαν εδώ. Στην ερμηνεία στο τραγούδι ήταν η Μαρία Φαραντούρη, ο Αντώνης Καλογιάννης και ο Γιάννης Θεοχάρης επίσης. Να θυμίσω ότι ήταν μια ηχογράφηση που έγινε από συναυλία που δόθηκε του Μίκη Θεοδωράκη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, με μεικτή χοροδία και ανδρική χοροδία επίσης. Και κατοπινά, όπως πολύ σωστά παρατήρησε εδώ το πολύ έμπειρο και ευαίσθητο αυτή του Ανδρέα Κοράνη, μεταφέρθηκε από την εγγραφή του βινιλίου, μεταφέρθηκε και σε CD αυτό το έργο και από εκεί το ακούσαμε. Πώς θα πάμε τώρα για τη συνέχεια? Θα πάμε να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Ναι.

Το κυκλαδινό κυκλάμινο λοιπόν ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας του Γιάννη Ρίτσου που μελοποιεί ο Μίχης Θοδωράκης μεταξύ 1971 και 1973, συνθέτει εκεί στο Παρίσι πια. Εκεί γίνεται και η πρώτη εκτέλεση στο... και η πρώτη εκτέλεση στο Λονδίνο, στο Albert Hall, στις 17 Γενάρη του 1973. Οι ηχογραφίες που έχουν γίνει είναι στο Παρίσι, 1973, με Μίκη Θεοδωράκη, Μαρία Φαραντούρη, Πέτρο Πανδύ, Αφροδίτη Μάνου, και θα ακούσουμε και από εκεί, μάλλον όχι σήμερα όμως, δεν θα προλάβουμε. Και επίσης, παράλληλη ηχογράφηση γίνεται στην Αθήνα, από την Μήνος θα κυκλοφορήσει με την μεταπολίτευση ο δίσκος, νομιμοποιημένη πια η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, επιτρέπεται να ακούγεται, απελευθερώνεται από τις απαγορεύσεις της Χούντας. Γίνεται λοιπόν εκεί η ηχογράφηση με ενορχήστρωση του Γιάννη Διδύλη και την διεύθυνση ορχήστρας από τον ίδιο, 1973 στην Αθήνα με τον Γιώργο Νταλάρα. Από εκεί θα ακούσουμε και το καρτέρεμα και πρέπει να πούμε εδώ ότι αν αναρωτηθείτε για μια λεπτή νεανική γυναικεία φωνή που θα ακουστεί μέσα στις ερμηνείες αυτές, είναι η Άννα Βύση.

Και βέβαια τραγούδια που ακούστηκαν κατά κόρον στα χρόνια της μεταπολίτευσης και τραγούδια τα οποία μπορούν να ακουστούν με νέα ανάγνωση και με νέα διάθεση ακρόασης και σήμερα καθώς ανατρέχουμε στο τεράστιο, ανεξάντλητο μου φαίνεται μερικές φορές έργο του Μίκη Θεοδωράκη πάνω στην μελοποίηση της ποίησής μας. Θα ακούσουμε ένα ακόμη από τα Λιάνο τράγουδα, στα οποία θα επανέλθουμε. Θα ακούσουμε το «Εδώ το φως».

Και κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή, η σημερινή μας επικοινωνία μέσα από το έργο το μελοποιητικό των ποιητών μας, του Μίκη Θεοδωράκη. Η στίχη αυτή με την Μαργαρίτα Ζορμπαλά από τις Μπαλάντες, έργο του Μίκη Θεοδωράκη πάνω στην ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη που γίνεται πάλι στο Παρίσι, εκεί συνθέτει μεταξύ 1973 και 1974. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο για Μίκη Θεοδωράκη. Να ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Βρέθηκα να ζω μέσα στους ίδιους. Θα αλλάξω όλη τη ζωή μου και τους φίλους.

0: Λοιπόν, ως γνωστόν τις Δευτέρες στην εκπομπή αυτή, στη Μηχανή Αναζήτησης, αυτό που κάνω είναι να σας παρουσιάζω ό,τι μου έχει κάνει εντύπωση από δίσκους και singles που έχουν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες, έχοντας στο μυαλό μου έτσι ότι τα περισσότερα συνήθως βγαίνουν πάνω κάτω την Παρασκευή. Κάτι τέτοιο θα έκανα σήμερα, κάπως έτσι θα ξεκινούσα την εκπομπή, παρουσιάζοντας τον καινούριο δίσκο του Θανάση Τζίνκοβιτς, το Τζίνκοβιτς 2. Ωστόσο, αποφάσισα ότι ήταν καλύτερη ιδέα, αντί να τα λέω εγώ, να τα λέει ο ίδιος και να τα λένε και οι ίδιοι τα παιδιά που θα παίξουν σήμερα μέρος του δίσκου ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον 958 της ΣΕΡ3. Γιάννης Γκουντάνος, Ηλίας Σταμπουλής, Περικλής Γλυγκόπουλος έχουν στήσει ηχητικά ό,τι θα ακούσετε σήμερα μέχρι και τις 6. Ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι στη σύνδεση με τον αέρα. Και όπως σας είπα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, δεν είμαι μόνος μου στο στούντιο. Ό,τι ακούσατε, το πρώτο κομμάτι που ακούσατε σήμερα στην εκπομπή και ό,τι θα ακούσετε σήμερα, λογικά θα είναι παιγμένα ζωντανά, θα είναι παιγμένα live εδώ από το στούντιο του 958 στην Αγγελάκη. Επομένως, παιδιά, να σας καλωσορίσω που είστε εδώ μαζί μου σήμερα στην εκπομπή.
1: Χαίρετε και από εμάς.
0: Δεν ξέρω ποιος. Sorry που πήγα να σε κόψω. Ήθελα να πω ότι δεν ξέρω ποιος θα μιλάει κυρίως σήμερα, γιατί είστε τρία άτομα. Το project όμως λέγεται Τζίνκοβιτς. Επομένως, ίσως να μας, μας κακολογήσουν πολύ τα υπόλοιπα παιδιά. Νομίζω ότι Θανάση θα το πάρεις λίγο πάνω σου ή όχι.
1: Εντάξει, θα ξεκινήσω τουλάχιστον εγώ.
2: Εκτός αν θες... εκτελώ χρέη γραμματέως, οπότε μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
0: Εκτός αν θες να ρωτάμε τους υπόλοιπους να δούμε πόσο διαβασμένοι είναι πάνω στο δίσκο.
1: Μπορώ να ξεκινήσω εγώ στην πρώτη ερώτηση.
0: Πρώτη ερώτηση.
1: Πρώτο μαξιλάρι.
0: Δίσκος Τζίνκοβιτς 2, λοιπόν, κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή από την Fine Records. Πέρασαν κάποια χρόνια από το Τζίνκοβιτς 1. Ωστόσο, είσαι ένας άνθρωπος που μόνο στα αυγά του δεν κάθεται. Δηλαδή, τόσα χρόνια κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Σε γνωρίζεις ως περισσότερο κοινό της Θεσσαλονίκης από τους Super Stereo. Στα αυγά του δεν κάθεται. Δηλαδή, τόσα χρόνια

0: Είναι σωστή, γιατί στην ουσία όλα προσωπικά είναι για μένα, αφού γράφω τους στίχους και τη μουσική. Τώρα, το συγκεκριμένο project δεν ξεκίνησε με την λογική ότι θα βγει ένας δίσκος. Ξεκίνησε επειδή απλά έγραφα, ηχογραφούσα έτσι στο σπίτι μόνος έτσι, τραγούδια που μου αρέσουν, κάποιες διασκευές και κάποια δικά μου έτσι, ιδέες, αλλά που ήταν αρκετά διαφορετικό το ύφος από Super Stereo, πάρα πολύ πιο cool κατάσταση, επειδή όλα είναι γραμμένα έτσι αργά τη νύχτα. Οπότε δημιουργήθηκε ένα άλλο project το οποίο αρχικώς δεν πήγαινε για να βγει κάπως χωριστά. Σκέφτηκα κάπως να το κυκλοφορήσω έτσι με κάποιο τρόπο, κάποια κομμάτια που είχαν μαζευτεί. Εν τέλει υπήρξε ενδιαφέρον από την Vigo τότε και έγινε ο πρώτος δίσκος. Και επειδή αυτό στην ουσία σε σχέση με το project το Super Stereo τα έστησα σχεδόν μόνος όλα, με τη βοήθεια της Εύας στα πλήκτρα, σε ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον από αυτά, και της Λαμπρινής που έπαιξε τύμπανα μόνο σε ένα κομμάτι, τα υπόλοιπα όλα ήταν φτιαγμένα από μένα, έτσι, τον μπάσο, όλο. Οπότε δεν το ονόμασα Super Stereo, βγήκε έτσι με αυτό το concept. Και από την άλλη ο λόγος είναι ότι δεν μου ταιριάζει να παίζω αυτά τα τραγούδια που έχουμε με το Super Stereo μαζί με αυτά στην ίδια συναυλία, κάπως έτσι. Οι δίσκοι αυτοί είναι πιο cool, έχουν μια ατμόσφαιρα την οποία δεν θα ήταν πολύ μπερδεμένο να υποστηρίξεις κάτι που από τη μία με τους Περιστέρια πάμε σε πιο γκάζια όσο περνάει ο καιρός και από εδώ πέρα πηγαίνω πιο cool. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να τραβάμε αυτό το σκηνή από τη μία και από την άλλη. Μπορούν να γίνουν και τα δύο και να στείνεται ξεχωριστά κάθε project.
1: Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, επειδή πλέον έχουμε και δεύτερο δίσκο, ναι, μεν δεν ξεκίνησε αυτό με αυτόν τον σκοπό, αλλά το υλικό από ό,τι φαίνεται μαζεύεται.
0: Ναι, και αυτός ο δεύτερος δίσκος στην ουσία είναι η συνέχεια του πρώτου. Είναι σαν να ήταν διπλός ο δίσκος. Και όταν τελείωσα το πρώτο το δισκάκι, συνέχισα να γράφω. Είχα και κάποια κομμάτια που υπάρχουν στο δεύτερο, μάλιστα υπήρχαν ήδη από τότε, αλλά δεν χωρούσαν στο δίσκο, δεν ήταν ακόμη ολοκληρωμένα. Συνέχισα να γράφω και στην ουσία είναι ο δεύτερος δίσκος, είναι η συνέχεια αυτού του πράγματος. Τώρα καθυστέρησε για τεχνικούς λόγους, κατά κάποιο τρόπο να βγει, είχαμε προτεραιότητες άλλες, ενώ ο δίσκος ήταν αρκετό καιρό έτοιμος, είναι η αλήθεια, όπως και πολλά κομμάτια τα παίζαμε ήδη στις συναυλίες, όχι όλα. Οπότε ναι, είναι στην ουσία ο ίδιος δίσκος, το δεύτερο κομμάτι ενός διπλού δίσκου.
1: Το σημειώνεις κιόλας ως τρίτη και τέταρτη πλευρά,
0: ναι, ναι,
1: του πρώτου δίσκου, προφανώς κάνοντας έτσι μία αναφορά και στον βινήλιο που ήδη έχει κυκλοφορήσει, ναι, απευθείας σε βινήλιο. Δηλαδή μιλάμε για ψηφιακή κυκλοφορία που θα κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή, κάτι το οποίο είναι αρκετά σύνηθες τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει, είναι ήδη...
0: Όχι, είναι ήδη...
1: Είναι η έτοιμο, δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στα δισκοπολία της πόλης, ναι, ας πούμε, και να το αναζητήσει και διαδικτυακά, φαντάζομαι. Ωραία, μιλάμε τόση ώρα για προσωπική έκφραση, ωστόσο ξεκινήσατε με μια διασκευή.
0: Ναι. Η οποία βρίσκεται στον δεύτερο αυτό δίσκο. Είναι ένα κομμάτι αρκετά άγνωστο, νομίζω, δυστυχώς. Ένα κομμάτι από ένα συγκρότημα των 70s, ελληνικό, που λέγεται Πρόκες. Το κομμάτι έχει γραφτεί από τον Χρήστο Κυριαζή, τον οποίο περισσότεροι τον ξέρουν μάλλον από τα πιο λαϊκά έτσι σουξέ που έχει κάνει δεκαετία 90, έτσι νομίζω μου θυμίζει τη μάνα μου και όλα αυτά που...
1: 90-2000 εκεί.
0: Ναι, ναι, εκεί πέρα, 2000. Αυτό είναι μάλλον από την... είναι πριν από αυτά, όχι μάλλον, σίγουρα είναι από 70s, ένα κομμάτι έτσι που μου άρεσε από παλιά και κάπως έτσι... Ξέρεις, δεν ξεκινάω με κάποιο σκοπό, λέω ότι θα κάνω αυτό το κομμάτι διασκευή. Απλώς ξέρεις, παίζεις με την κιθάρα, αρχίζεις, σκαλίζεις, σου φαίνεται ωραίο. Και λες, για να δοκιμάσουμε, γράφεις κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Και τελικά καταλήγεις να έχεις ένα κομμάτι αλλαγμένο. Αλλά ξεκινώντας από το ότι σου άρεσε έτσι να το τραγουδάς μόνος σου.
1: Από πορεία και μόνο επειδή αναφέρθηκε ο Κυριαζής, πώς ακούγεται το original?
0: Το original είναι μια πολύ ωραία εκτέλεση, η οποία είναι αρκετά διαφορετική, είναι η αλήθεια. Μπορεί να πεις ότι φέρνει λιγάκι σε ένα είδος έτσι ακουστικά, κάπως σαν
2: Neil
0: Young, ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι κοντά. Είναι αρκετά διαφορετικό.
1: Ωραία.
0: Η αρμονία είναι ίδια, αλλά το κομμάτι είναι έτσι σε ένα τέτοιο στυλ, έτσι 70s, μπάντας, κιθάρα, μπάσο, τύμπανα. Αξίζει να το ακούσετε.
1: Θα το ψάξω μόλις πάω σπίτι μετά την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, για να μην τα πούμε όλα απευθείας, καθώς έχετε σήμερα αρκετά κομμάτια για να παίξετε, όχι μόνο από το δεύτερο δίσκο, καθώς είπαμε ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για το ίδιο,
0: ναι,
1: project, ας το πούμε έτσι, αλλά που κυκλοφόρησε σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Εντάξει, αναπόφευκτα όμως για

0: να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα τα λέμε λίγο τώρα. Τζίνκοβιτς 1, Τζίνκοβιτς 2. Αν δεν κάνω λάθος, το επόμενο είναι από την πρώτη σου δουλειά, την προσωπική. Ναι.
1: Είναι το Άσε με να κοιμηθώ. Ένα πολύ αγαπημένο και αυτοβιογραφικό για τις μέρες και τις νύχτες που έγραφα αυτά τα κομμάτια. Πάμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι το εντυπωσιακό, το οποίο δεν το βλέπει ο κόσμος και προφανέστατα δεν το βλέπει γιατί ραδιόφωνο, είμαστε, αλλά μπορώ να το μεταφέρω εγώ έτσι για να καταλάβει έτσι και το τι ακούνε, να καταλάβει ο κόσμος το τι ακούει, είναι ότι ό,τι βγαίνει αυτή τη στιγμή ζωντανά προέρχεται από τρία μόνο άτομα, όσο πλούσιο και να ακούγεται. Πού το πάω? Η μουσική για αυτό το project είναι μια μουσική η οποία ηχητικά στηρίζεται πάρα πολύ στην παραγωγή, έτσι. Αν, δεν ξέρω πόσα άτομα θα χρειαζόντουσαν, αν θα θέλατε το κάθε ένα τα στοιχεία ξεχωριστά να πεζόταν από έναν άνθρωπο, από ένα όργανο κλπ. Επομένως, πώς έχοντας στήσει ηχητικά την παραγωγή του δίσκου, αποφασίζεις εν τέλει μετά να το μεταφράσεις σε μια ζωντανή εμφάνιση?
1: Εντάξει, συνήθως όταν κάθομαι και στείνω κάτι στο σπίτι, δεν σκέφτομαι όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσω μετά για το πώς θα βγει κάτι, ή τουλάχιστον τα σκέφτομαι τόσο πολύ, και ειδικά για το συγκεκριμένο project που δεν ήταν γραμμένο για κάτι που προϋπήρχε, όπως να γράφω για του Super Stereo, που ξέρω ότι θα έχουμε, ξέρω εγώ, δύο κιθάρες, πλήκτρα, αυτά. Εντάξει, πάντα τα πράγματα διαφέρουν από ένα δίσκο στο live. Πολλές φορές στους δίσκους υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν και στο live και ηχητικά πάντα. Εντάξει, χρησιμοποιούμε φυσικά και αρκετά προηχογραφημένα πράγματα για να μπορούμε να έχουμε κάποια από αυτά, όπως και τώρα σε αυτό το project. Αλλά πάντα είναι ένα challenge το πώς θα βγει αυτό. Τώρα παίζουμε τρεις, έχουμε παίξει και πιο πολύ κόσμο, δηλαδή και ίσως σε μια παρουσίαση έτσι από το φθινόπωρο να κάνουμε και κάτι πιο, με ένα πιο μεγάλο σχήμα, έτσι, τουλάχιστον για την παρουσίαση που έχω στο μυαλό μου. Θα μπορούσε αυτό να σημαίνει άλλα 2-3 άτομα ακόμα, όχι κάτι πολύ.
0: Άρα, σχεδόν απαντάς τώρα και την επόμενη ερώτησή μου, παιδί μου, το ότι αν είναι ο στόχος σου να αναπαραχθεί πιστά ζωντανά αυτό που ακούγεται ή όχι. Εν τέλει, απάντηση μάλλον είναι και τα δύο, γιατί. Ναι. Όπως είπες, κάποια πράγματα μπορεί να μην χρειάζεται να αναπαραχθούν έτσι όπως είναι live, αλλά από την άλλη, έχεις στο μυαλό σου ότι και σε μια ενδεχομένως έτσι μεγάλη παρουσίαση να είναι.
1: Εντάξει, μου αρέσει η ιδέα να ακούω μια μπάντα που την έχω ακούσει σε ένα δίσκο και να πηγαίνω και το live να μην είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό, να υπάρχει μια σχέση. Μου αρέσει να είναι κοντά τα κομμάτια. Πόσο περισσότερο όταν είναι στην αρχή ακόμα και είναι καινούργια και τα παρουσιάζεις. Τώρα, όσο περνά ο καιρός, όπως το κάνουμε και με το Super Stereo, αυτό διασκευάζουμε κάποια παλιά κομμάτια, τα αλλάζουμε, αλλά αρχικώς ξεκινάμε από αυτό που είναι γραμμένο στο δίσκο, το οποίο για κάποιο λόγο είναι φτιαγμένο έτσι για να, και θέλουμε να το αποδώσουμε έτσι, αλλά σου λέω, μου αρέσει η ιδέα να είναι κοντά το live σε αυτό, να μην έχετε κάποιος και ακούει μια υπερπαραγωγή και ξαφνικά έρχεται στο live και κάτι εντελώς άλλο.
0: Εκτός αν τέλος πάντων το άλλο έχει μετασχηματιστεί με κάποια στιγματικά κριτήρια συγκεκριμένα.
1: Αλλά τουλάχιστον σε πρώτη φάση για την παρουσίαση έτσι, αυτού του πράγματος πρέπει να είναι κοντά, πιστεύω.
0: Να πούμε λίγο ποιοι παίζουν στο δίσκο.
1: Ναι. Εκτός από μένα που έχω το μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή παίζω το μπάσο παντού στο δίσκο, τις κιθάρες, programming, σε πλήκτρα, σε κάποια τύμπανα, στα κομμάτια και όλα αυτά. Η Εύα Ντούρου, που είναι και στο προηγούμενο project και σε όλα τα project που κάνω συμμετέχει, στα πλήκτρα και στα φωνητικά. Ο Βασίλης Παχαρίδης έχει παίξει τύμπανα. Ο Φόκεν που παίζει βιολί σε δύο κομμάτια. Αυτοί είναι οι μετέχοντες έτσι παικτικά. Το μάστερ το έχει κάνει ο Χρήστος Ωμέγας για μία ακόμη φορά, που είναι μόνιμος έτσι συνεργάτης μας σε πολλά πράγματα που κάνουμε και στο προηγούμενο. Το εξώφυλλο ο Βασίλης Μητσιόπουλος, που επίσης τα φτιάχνουμε όλα μαζί. Είναι, έτσι, αυτό είναι το team. Βέβαια, για σήμερα εδώ πέρα να πω ότι δεν είναι ο Βασίλης.
0: Αυτό θα λέγαμε τώρα.
1: Είναι ο Θάνος ο Καζατζής, ο οποίος είναι και αυτός ντράμερ μας. Έχουμε πολλούς.
0: Πολλούς ντράμερ ταυτόχρονα ή πολλούς ντράμερ ανά περιόδους?
1: Κοίτα, γενικότερα, στο project αυτό, όπως και στους Super Stereo, συμμετέχουν εκτός από μένα που αναγκαστικά είμαι συνέχεια εγώ. Αν μπορούσα να στείλω κάποιο για μένα, θα έστελνα, αλλά δεν έχω. Είμαστε κάπως έτσι μια παρέα συνεργατών που παίζουμε σε διάφορα πράγματα πολλά χρόνια και μπλεκόμαστε όταν δεν μπορεί ο ένας, παίζει ο άλλος. Είναι κάπως έτσι ανοιχτό το πράγμα αυτό, και για να μπορούμε μάλιστα για να μπορούμε να κάνουμε και live, γιατί ξέρεις, ο καθένας μπορεί να έχει διάφορες υποχρεώσεις, πράγματα, οπότε λειτουργούμε με αντικαταστάτες, οι οποίοι όμως δεν είναι απλά session μουσική, είναι φίλοι μας. Εδώ πέρα είμαστε συγκούμπαροι με το Θάνο, είμαστε συγγενείς πλέον. Οπότε ναι, ναι μεν έτσι αντικαταστάτησα, αλλά όχι, είμαστε στην ουσία μια μπάντα με πολλά άτομα που εναλλάσσονται αναλόγως στις περιόδους.
0: Να πάμε λίγο και στα σημερινά μέλη της μπάντας, τα άλλα δύο, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε και οι δύο. Παιδιά, Εύα και Θάνο, πώς εν τέλει είναι, επειδή μιλάμε, θα το πω για μία ακόμη φορά όσο έτσι λίγο άγαρμπο και να ακούγεται, μιλάμε για ένα αρκετά προσωπικό project, πώς είναι να έρχεστε εσείς να υπηρετείτε σε πολλά εισαγωγικά το project αυτό, αλλά και εν τέλει τι προστίθετε και πώς το προστίθετε στο project.
2: Ποιος θα μιλήσει πρώτος?
0: Μίλα εσύ πρώτη.
2: Εντάξει, εγώ τώρα τι να πω, μένουμε στο ίδιο σπίτι. Είναι τα κομμάτια... είναι και σαν δικά μου τα νιώθω. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε προσωπική σχέση πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, επηρεάζομαι πάρα πολύ άμεσα από...
0: Και επηρεάζεις και άμεσα.
2: Λίγο, ίσως. Ακούμε τόσο πολύ μουσική μαζί, ανταλλάσσουμε ιδέες, καθόμαστε, δουλεύουμε μαζί, οπότε ίσως δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά με τον Θανάση, για να πω...
0: Θάνο είσαι, συγκούμπαρ, συγγενή.
3: Εγώ, πέρα από συγκούμπαρος, όπως είπε ο Θανάσης. Εντάξει, για μένα ο Θανάσης είναι από τα πιο ωραία πράγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη μουσική, με ελληνικό στίχο και αν έγραφα και αγγλικό, ίσως να ήταν και με αγγλικό. Τραβάει πολλά χρόνια όλη αυτή η κολόνια, ας πούμε, και από τον πρώτο δίσκο, πριν από τον πρώτο δίσκο. Δηλαδή το άκουσα και είπα, εδώ υπάρχει κάτι πολύ ωραίο. Mm. Και χρόνια είμαστε φίλοι, αυτό δεν είναι το άλλο. Δηλαδή η πρώτη παραγωγή έγινε κάπως, γράφτηκαν κάποια πράγματα στο στούντιο σε μένα. Γενικά υπάρχει με επαφή.
2: Στο στούντιο είναι... Πολύτροπων στην Καλαμαριά.
0: Αυτό πήγα, πήγα να το πω και μου το πήρες. Ναι. σωστό, να ακούγονται.
3: Ναι, ωραία. Είναι πολύ, είναι απόλευση να παίζεις και με τον Θανάση και να ακούς τα κομμάτια του, το ίδιο πράγμα. Είναι σούπερ. Πολύ ωραία.
0: Να πούμε επίσης ότι Εύα, εσύ είσαι και στους Super Stereo, έτσι.
1: Και στους τουφλών.
2: Σε όλα μαζί, κάπως, και... ναι.
0: σαν μαζί. Εμένα μου θυμίζει αυτό κάπως...
1: Σε ό,τι Μέρι Λίντα.
0: Όχι, εννοώ όλο αυτό που περιέγραψες πριν. Λίγο αθλητική ομάδα ή θεατρική ομάδα που πάντα υπάρχει κάποιος έτοιμος να αντικαταστήσει. Όχι απαραίτητα με την ιεραρχία που υπάρχει εκεί που είναι ο βασικός και ανακληρωματικός, αλλά πάντα υπάρχει ένα άτομο έτοιμο να αντικαταστήσει για οποιονδήποτε λόγο. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνδυάσει με μια μπάντα, δεν είναι κάτι σύνηθες, ας πούμε. Συνήθως έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι 3 άτομα, 4 άτομα, 5 άτομα και θα έρθει κάποιος άλλος μόνο σε περίπτωση ανάγκης ή άμα φύγει κάποιο από τα μέλη. Αρκετά ενδιαφέρον τρόπος λειτουργίας αυτός και νομίζω ότι παίζει λίγο και η ελληνική πραγματικότητα σε αυτό.
1: Σίγουρα παίζει, γιατί είναι για να μπορούν να συμβαίνουν πράγματα πιο εύκολα. Δηλαδή...
0: Το κάθε άτομο μπορεί να έχει υποχρεώσεις, μπορεί να έχει δουλειές, μπορεί να μένει αλλού.
1: Κάποιοι μένουν σε άλλες πόλεις πλέον. Είναι δηλαδή, πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορούμε να υπάρχουμε, να λειτουργούμε, να μπορούμε να κάνουμε συναυλίες. Κρατώντας την ομάδα που ισχύει αυτό, γιατί σου λέω είμαστε παρέα με όλους και όλοι έχουν παίξει ο ένας με τον άλλον. Δεν είναι κανένας άσχετος. Δηλαδή.
2: Αυτό ήθελα να προσθέσω και εγώ στο Θανάση. Δηλαδή δεν έρχονται τυχαία άτομα, ας το πούμε.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: έχουμε... Πάμε διακοπές μαζί, ας πούμε. Δεν είναι...
2: Έχουμε πολύ καλή σχέση. Φιλική με όλους.
1: Και όλοι είναι υπέρ αυτού του πράγματος για να μπορεί να λειτουργεί και να είναι άνετο. Και επίσης, προφανώς, παίζοντας μουσική στην Ελλάδα. Αλλού φαντάζομαι, χρειάζεται να παίζεις πολλά πράγματα. Mm. Δεν μπορείς να παίζεις με ένα σχήμα πάντα και να συντηρήσεις μόνο αυτό. Οπότε όλοι έχουν και άλλες ξεχωριστές υποχρεώσεις. Και προκειμένου να γίνονται συναυλίες και να μην κυνηγιόμαστε, συμβαίνει έτσι αυτό και είναι όλοι οκ. Okay.
0: Ή και εκτός επίσης, άσχετα πράγματα. Έτσι. Δεν χρειάζεται απλά να παίζεις σε πολλά πράγματα. Μπορείς να έχεις και άλλες δύο διαφορετικές, τελείως άσχετες δουλειές μεταξύ
1: τους.
0: Ναι,
1: και αυτό, επίσης, και αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, είπες για live, είπες για ζωντανές εμφανίσεις. Θέλω να επανέλθουμε σε λίγο σε αυτό το θέμα. Προς το παρόν, να συνεχίσουμε με ένα ακόμα κομμάτι. Νομίζω το τρίτο που έχετε επιλέξει για σήμερα είναι επίσης από τον πρώτο δίσκο.
1: Ναι. Λέγεται «Καθώς ο ήλιος κατεβαίνει».
0: Για πάμε.

κλείνει αυτός.

0: καθώς ο ήλιος κατεβαίνει. Λοιπόν, Τζίνκοβιτς από το Τζίνκοβιτς 1, μόλις κυκλοφόρησε το Τζίνκοβιτς 2 πριν από 3 ημέρες την περασμένη Παρασκευή. Θανάση, είναι και τα θέματα διαφορετικά σε αυτό το project πέρα από το συνολικό ηχητικό ύφος και ατμόσφαιρα της μουσικής, στιχουργικά μιλάω.
1: Εννοείς το
0: σε σχέση, sorry, το ναι, σε σχέση με το Superstero, ναι.
1: Για μένα τα θέματα πάντα τα ίδια είναι. Okay. Τα λέω με άλλα λόγια, νομίζω. Δηλαδή, είναι συνήθως στίχοι μου πηγάζουν από σκέψεις, ανασφάλειες δικές μου, προβληματισμούς τέτοιους. Σπανίως γράφω ερωτικά τραγούδια. Υπάρχει ένα σε αυτό το δίσκο, είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι και το, από τα πολύ λίγα, έτσι,
0: θα το έχω γράψει. Ίσως. Θα το ακούσουμε σήμερα.
1: Δεν θα, ακούσεις
0: δεν θα το ακούσουμε σήμερα. Δεν
1: τα παίξουμε κιόλα. αλλά δεν ξέρω, ναι, για μένα όλα μιλάνε λίγο πολύ για το ίδιο, για τα ίδια πράγματα, τα οποία είναι πολλά, δεν είναι ένα βέβαια θέματα, αλλά για μένα είναι το ίδιο, δεν ξέρω, τα λόγια είναι, δεν έχω αποφασίσει, ξέρω ότι εδώ θα μιλάω για κάτι άλλο και εκεί για κάτι άλλο.
0: Όχι, μπορεί δεν έχεις αποφασίσει, αλλά αν βγήκε στην πορεία με αυτόν τον τρόπο, έχοντας στο μυαλό μου, όπως είπες και εσύ, ότι είναι γραμμένα σε διαφορετικές συνθήκες.
1: Ναι. Εντάξει, ίσως μπορεί σε αυτό το project το προσωπικό να είναι λίγο πιο εσωστρεφή τα πράγματα.
0: Okay.
1: Αλλά και αυτό δεν ξέρω σίγουρα αν ισχύει. Όλα μπορεί να είναι. Απλώς όλα τα λέμε με ένα χαρούμενο τρόπο για να μην...
0: Μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να το αποφασίσει, ναι, αυτό και να μας το πει. Ο δίσκος είναι διαθέσιμος σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες και, όπως είπαμε και νωρίτερα, και σε φυσική μορφή βινιλίου μόνο ή και CD.
1: Μόνο βινιλίου.
0: Μόνο βινιλίου.
1: Κυκλοφορεί μόνο σε βινιλίου, όπως και το πρώτο έχει κυκλοφορήσει μόνο σε βινιλίου.
0: Το οποίο μπορείτε βέβαια να το προμηθευτείτε και διαδικτυακά, αλλά και πηγαίνοντας στο αγαπημένο σας μαγαζί.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτό καλό θα είναι να μην εκλείψει, θα πω εγώ.
1: Συμφωνώ.
0: Πάμε να πούμε κάτι αρκετά άσχετο τώρα. Ή όχι και τόσο άσχετο βέβαια. Θα σου πω πώς θα το κολλήσω. Μιλούσαμε και νωρίτερα εκτός αέρα για το ότι θα ήθελα να γίνει ένα σχολιασμό σήμερα στην εκπομπή αυτή και γιατί πρέπει, θεωρώ, κυριολεκτικά πρέπει, δεν υπάρχει άλλο ρήμα, και για να μεταφέρω και λίγο μια δική μου έτσι σαν προσωπικό βίωμα, αλλά και εσύ, γιατί ζεις και δραστηριοποιείς καθημερινά, φαντάζομαι, σε ένα από αυτά τα περίφημα DIY, αυτοσχέδια, ας τα πούμε έτσι, στούντιο της πόλης, τα οποία τα τελευταία χρόνια εκλείπουν με ρυθμούς πολύ, πολύ, πολύ γρήγορους. Το προηγούμενο τρίμερο έτρεχε στην πόλη ένα φεστιβάλ στο οποίο άνοιγαν κάποιοι από αυτούς τους χώρους, και όχι μόνο μουσική, και όχι μόνο για μουσικές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς άνοιξε εν τέλει η συζήτηση και δεν έμεινε μόνο στην μουσική. Για να πάει ο κόσμος μέσα, να δει εν τέλει τι είναι αυτή η χώρη, να δει ποιοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους και εν τέλει από πού πηγάζει κυριολεκτικά από τα τέρμα κάτω αυτό που ονομάζουμε μουσική σκηνή ή τέλος πάντων καλλιτεχνική σκηνή, γιατί είπαμε άνοιξε αυτό το θέμα της πόλης και το πώς εν τέλει απειλείται από αυτό που επίσης ονομάζουμε gentrification, εξευγενισμό, βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb. Παίρνουμε τα επενδύσεις, ναι, παίρνουμε τα παλιά κτίρια και τα φτιάχνουμε για να είναι πιο όμορφα, έτσι ώστε είτε να έρθει κάποιος απ' έξω να μας επισκεφτεί, είτε εν τέλει να τα πουλήσουμε σε κάποιους άλλους για να πάρουν ένα διαβατήριο ευρωπαϊκό. Γιατί
1: καπιταλισμός μπορεί να λέει πάντων, το μία λέξη όλα αυτά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ο χώρος σου είναι σε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης που κάποτε είχε, ξέρω εγώ, δεκάδες.
1: Ναι, δεκάδες πραγματικά. Εγώ έχω ένα χώρο, εντάξει, όλη αυτή η ιστορία με. Μάλλον το πάρω από την αρχή. Η Θεσσαλονίκη γενικώς έχει μία παράδοση σε αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι και από μικρός, και εγώ που πήγαινα σε στούντιο που υπήρχαν από μπάντες έτσι πιο punk, έτσι, πιο underground. Αλλά υπήρχαν πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη που ήταν εξ ολοκλήρου στηριζόταν στα στούντιο. Υπάρχει από πολύ παλιά αυτό. Συγκροτήματα όπως και οι Τρύπες, τα Σπαθιά, οι Γκρόβερ, όλοι είχαν τέτοια στούντιο. Είναι ένα κομμάτι της μουσικής παράδοσης της πόλης της πιο σύγχρονης. Και έτσι και εγώ κάπως έτσι, επειδή ήμουν από μικρός έτσι μέσα αυτά, έχω και εγώ ένα χώρο έτσι, ο οποίος, να σου πω, έχω ζήσει περισσότερο οποιοδήποτε σπίτι έχω ζήσει αλλού εκεί πέρα. Δηλαδή είμαι 25-26 χρόνια σχεδόν έχω ένα χώρο, στον οποίο φτιάχνουμε και τις παραγωγές μας μόνοι μας, μεγάλο βαθμό και όλα αυτά. Εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πλέον με αυτό. Πραγματικά τα στούντιο κλείνουν παντού, επειδή παντού γεμίζει με Airbnb. Τώρα, τα στούντιο βέβαια είναι ένα κομμάτι από αυτό, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ συνολικότερο και μακάρι να ήταν μόνο τα στούντιο. Θα βρίσκαμε έναν τρόπο να τα βολέψουμε. Το πρόβλημα είναι γενικότερο αυτό που συμβαίνει στις πόλεις μας σήμερα, που δεν υπάρχει πλέον χώρος για τους κατοίκους της πόλης, δεν υπάρχουν σπίτια να μείνουν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ακριβά και στην ουσία σιγά σιγά αρχίζουμε να ζούμε σε πόλεις, στις πόλεις μας, οι οποίες δεν είναι για να ζούμε εμείς. Και αυτό κατά επέκταση είναι κάτι πολύ συνολικότερο που συμβαίνει στην Ελλάδα, που η Ελλάδα είναι ένα μέρος που το μόνο που παράγει είναι τουρισμός, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε τουρίστες σε αυτή τη χώρα. Ζούμε, δεν μπορεί να είναι όλοι τουρίστες. Οπότε τα στούντιο είναι το λιγότερο από αυτό, μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι πολύ συνολικότερο και υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν σε άλλα κράτη να ελέγχεται αυτό το πράγμα. Η θέληση, η βούληση δεν βλέπω να υπάρχει γι' αυτό. Αλλά γίνεται να μην είναι έτσι. Θα φτάσουμε, πιστεύω, σε κάποιο σημείο που θα γίνει κάτι αναγκαστικά, γιατί ήδη έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Τα πράγματα είναι όλο και πιο δύσκολα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Και κάπου ναι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάπου που λένε πού είναι το κράτος. Εντάξει, δεν το λέω συνέχεια, αλλά κάπου πρέπει να είναι όταν αυτό αφορά τους πολίτες, και τα στούντιο λέω είναι το λιγότερο. Για τα στούντιο ποτέ δεν. Στην ουσία δεν περίμενα ποτέ να υπάρχει κάποια στήριξη από το κράτος ή κάτι για να κάνουμε στούντιο ή κάτι τέτοιο. Το καλύτερο που μπορεί να υπήρχε είναι να υπήρχε και ένα δημοτικό οδείο που πηγαίναμε μικροί και να ήταν δωρεάν. Τίποτα παραπάνω δεν υπάρχει σε στήριξη από αυτό. Απολύτως. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, να σου πω την αλήθεια, δεν υπολόγιζα ποτέ σε αυτό. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι κάτι πολύ πιο συνολικό. Στούντιο θα βρούμε που θα κάνουμε. Δεν θα είναι προφανώς μέσα στις πόλεις για πάντα. Αν και εγώ σκοπεύω να συνεχίσω και να επιμείνω να μένω εκεί πέρα που είμαι. Έχω τσακωθεί με πάρα πολύ κόσμο. Γιατί αυτό συμβαίνει και εν μέσω αυθαιρεσιών. Έρχονται μεγάλες εταιρείες με δικηγόρους, με αυτά, και απειλούν τον κόσμο. Λένε, έχω συμμετέχει σε συζητήσεις που έχουν ακουστεί ανίκουστα πράγματα. Ποντάροντας το ότι οι άνθρωποι δεν θα αντιδράσουν. Εγώ με αυτούς που αντιδρούν και όσο μπορώ θα είμαι εκεί. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι η λύση. Η λύση είναι κάτι συνολικότερο για τα προβλήματα που έχουμε γενικότερα σαν χώρα.
0: Ακριβώς, γιατί και συζητούσαμε και σε ένα μέρος όλου του πλαισίου του προηγούμενου τριημέρου. Υπήρχε μια συζήτηση. Συζητούσαμε όντως για το πόσο πιο συνολικό είναι το ζήτημα αυτό. Γιατί όντως δεν είναι μόνο τα στούντιο. Δεν είναι καν μόνο τα σπίτια. Είναι συνολικά το τι σημαίνει ιδιωτικός, αλλά και τι σημαίνει δημόσιος χώρος και τι σημαίνει να είμαι πολίτης μιας πόλης. Είναι το ίδιο ζήτημα, είτε μιλάμε για καλλιτεχνικούς χώρους, είτε μιλάμε για βιοτεχνίες, είτε μιλάμε για μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε μιλάμε για, για πάρκα, είτε μιλάμε για οτιδήποτε, κάτι το οποίο συνηθίζουμε να συζητάμε και να λέμε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός κλπ. Υπάρχει μια χαρά σχεδιασμός, απλά δεν αφορά εμάς αυτούς τους σχεδιασμούς
1: που υπάρχει.
0: Και αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα, γιατί θέλεις να έχεις μια πόλη. Ποιος θα μένει σε αυτή την πόλη, ας πούμε.
1: Κάπου νομίζω θα καρφωθούμε κάποια στιγμή σε ένα τοίχο όσο συνεχίζει αυτό. Δεν μπορεί να είναι για πάντα έτσι. Αλλά όσο πιο αργά καταλάβουμε και συμβεί κάτι με αυτό, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να ξαναφέρουμε τα πράγματα εκεί που ήταν.
0: Τέλος πάντων, το καλό τουλάχιστον που βγήκε από το προηγούμενο τρίμερο είναι ότι ο κόσμος όντως ήρθε και γνώρισε και είδε τι παίζει, και υπήρχε πολλής κόσμος παντού σε κάθε είδους εκδήλωση. Και μακάρι την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό, αν γίνει και αυτό, να ανοίξουν ακόμα περισσότεροι χώροι, να συμμετέχουν ακόμα περισσότερα project. Γιατί μακάρι, όχι, να ανοίξει και εσύ το δικό σου.
1: Δεν θα σώσει την κατάσταση.
0: Δεν θα σώσει, όχι.
1: Αυτό.
0: Δεν θα σώσει. Ο στόχος είναι να μπει στη συζήτηση και να δούμε τι μπορεί να γίνει από εκεί και πέρα. Από εδώ και πέρα, ας επιστρέψουμε στο δεύτερο δίσκο, ωστόσο. Ας επιστρέψουμε στο Τζίνκοβιτς 2.
1: Ωραία.
0: Το επόμενο κομμάτι. Είναι το αγαπημένο μου. Μέρα τη μέρα.
1: Μέρα τη μέρα, ναι, και αυτό είναι από τον τελευταίο δίσκο.
0: Και πάμε.

αγωστό δέρμα μου. Η πόρτα αυτή αν δεν ανοίξει θα βρω το τέρμα μου. Θα έρθει η θλίψη να με πνίξει με τα χέρια μου. Μέσα μου μια πυρκαγιά, αγωστό δέρμα μου.

0: Αυτό ήταν και το Μέρα τη Μέρα από τον δίσκο Τζίνκοβιτς 2. Το Μέρα τη Μέρα παιγμένο ζωντανά έτσι εδώ στο στούντιο του 1.58 της R3. Υπάρχει και Τζίνκοβιτς 3 στα σκαριά.
1: Πάντα κάτι ετοιμάζω. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λέγεται.
0: Πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι. Έχω, είναι αλήθεια, και κομμάτια που δεν έχω συμπεριλάβει σε αυτές τις δουλειές. Βλέπουμε πώς θα... Έχω διάφορα στο μυαλό μου που θέλω να κάνω με αυτό το project.
0: Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Είχα πει λίγο νωρίτερα ότι θα αφήναμε την συζήτηση, την κουβέντα για τα live λίγο έτσι προς το τέλος. Και αυτό γιατί έρχεται ένα live αυτές τις μέρες. Παίζεις στην Θεσσαλονίκη. Παίζεται βασικά στην Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι όχι ακριβώς σαν παρουσίαση του δίσκου.
1: Όχι,
0: γιατί μιλάμε για ένα φεστιβάλ. Θα μας πεις κάποια πράγματα γι' αυτό.
1: Είναι στα πλαίσια του Ρούντου Φεστιβάλ που γίνεται στο Rover. Εμείς θα παίξουμε την Παρασκευή. Την ίδια μέρα θα παίζει ο Καπέτ, εμείς και το παιδί Τραύμα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που παίζουν τις προηγούμενες μέρες. Αυτό θα είναι στην ουσία το πρώτο live. Για να πούμε την αλήθεια, το δεύτερο είναι, γιατί το πρώτο είναι σήμερα που κάνουμε αυτή τη στιγμή που βγήκε ο δίσκος. Γιατί ζωντανά παίζουμε και εδώ πέρα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Δεν θα είναι παρουσίαση του δίσκου. Εντάξει, δεν είναι, είναι στα πλαίσια ενός φεστιβάλ. Θα παίξουμε σίγουρα κάποια καινούργια κομμάτια. Κάποια
0: το ερωτικό παλιά. Θα το παίξετε, ωστόσο. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα μάθουμε την Παρασκευή.
1: Έτσι
0: την
1: λέω.
0: Λοιπόν, το Ρούντου Φεστ, το οποίο έχει έτσι μια αρκετά περίεργη και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι από παιδιά που είχαν ένα μπαρ στην Αθήνα. Έχουν ένα μπαρ. Και αποφάσισαν τέλει να το κάνουν αυτό φεστιβάλ το οποίο. Πηγαίνεται στην Αθήνα, γίνεται εδώ, γίνεται στην Αμοργό.
2: Στην Αμοργό ξεκίνησε και μετά συνέχισε και στην Αθήνα, φέτος και στη Θεσσαλονίκη.
0: Τριήμερο φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει από την Τετάρτη.
2: Τετάρτη,
0: Πέμπτη, Παρασκευή είναι τα live. Μπήκα, είδα λίγο, επειδή συζητούσαν πριν για τα εισιτήρια. Έχει τελειώσει η πρώτη φάση της προπόλησης. Υπάρχουν εισιτήρια για όλο το τριήμερο, γιατί κάθε μέρα ξεχωριστά αρχίζει και ζορίζει λίγο η κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια εισιτήρια, αλλά όχι σαν τρίμερο ολόκληρο, οπότε ας το πούμε έτσι στον κόσμο να το ξέρει, μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή και φτάσετε εκεί και σας πούνε από το ρόδο, παιδιά, sorry. Αυτό ακριβώς. Ξέρουμε έτσι πάνω κάτω και ποιοι άλλοι παίζουν τις επόμενες μέρες, ή να το αφήσουμε και αυτό στον κόσμο έτσι να το ανακαλύψει στην πορεία.
2: Παίζει ο Λίμπης, Νεκροτσουλήθρα, Drum Machine, το Σφάλμα. Άεων, ορίστε, μας ενημέρωσαν μέσα από το Control.
0: Από το Control. Μάλιστα, ένα πολύ πλούσιο φεστιβάλ, τέλος πάντων.
2: Τρία acts κάθε μέρα.
0: Τριήμερο στο Rover, να μπορείτε πολύ εύκολα να το αναζητήσετε και να δείτε όλα τα acts και να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Και βέβαια την Παρασκευή, Τζίνκοβιτς ζωντανά, όπως είστε σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς με αυτή την.
0: Με αυτή την σύνθεση. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι είναι και το single.
1: Το single, ναι.
0: Που κυκλοφόρησε με βίντεο μαζί με τον δίσκο την περασμένη Παρασκευή. Ποτέ ξανά, πριν το παίξετε, πες μας έτσι δύο λόγια για το τραγούδι.
1: Είναι, δεν ξέρω τώρα, όλα αγαπημένα μου είναι, γιατί εγώ τα γράφω. Κάποια είναι πιο πολύ, κάποια έχω κλάψει περισσότερο από κάποια άλλα για να τα γράψω. Αυτό...
0: Είναι ένα από αυτά.
1: Είναι. Αυτό είναι ένα από αυτά. Έτσι...
0: Και με πολύ όμορφο βίντεο, το οποίο... Να πούμε ότι πριν μπούμε μέσα για να ξεκινήσουμε την εκπομπή, όταν κατάλαβα να παίξω άνθρωποι που ήταν ποιος έρχεται να παίξει, αμέσως μου είπαν πάρα πολύ ωραίο βίντεο.
1: Νόμιζα αρχίσει να κλαίνε.
0: Μπορεί στο σπίτι τους όταν είδαν το βίντεο ή άκουσαν το τραγούδι, το ξέρω αυτό. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που ήσασταν εδώ σήμερα. Θανάσης Τζίνκοβιτς, Εύα Ντούρου και Θάνος Καζαντζής, όλοι μαζί παίξανε τραγούδια και του πρώτου και του δεύτερου δίσκου. Που ονομάζεται Τζίνκοβιτς 1 και Τζίνκοβιτς 2. Το Τζίνκοβιτς 2 κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή από την Fine Records και ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή. Τα παιδιά την ερχόμενη Παρασκευή, πώς έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, θα βρίσκονται στην σκηνή του Rover στο πλαίσιο του τριήμερου, της τελευταίας μέρας του τριήμερου Ρούντου Φεστ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, για μία ακόμη φορά.
0: Για μία ακόμη φορά. Από τις επόμενες επίσης.
1: Και τον 958 που πάντα, η αλήθεια είναι, όταν ετοιμάζουμε κάτι πάντα, μας καλείμαστε όλοι οι άνθρωποι του 958, είναι πολύ... Είναι
2: εγκάρδι.
1: Ναι, εγκάρδι και πάντα είμαστε εδώ πέρα όταν παρουσιάζουμε κάτι. Δεν συμβαίνει παντού αυτό. Είναι, δεν νομίζω ότι έχουμε πάει σε κάποιο σταθμό περισσότερο που. Και επειδή μας καλούν όμως.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης για τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Γιάννης Γκουντάνος, Ηλίας Ταμπουλής, Περικλής Γλυγκόπουλος, στον ήχο σήμερα Βαγγέλης Καπετάνου, στη σύνδεση με από αυτό που ακούτε εσείς από τα ραδιόφωνά σας. Τζίνκοβιτς ζωντανά σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέσα από το στούντιο του 958 στην ΕΡΤΡΙΑ. Κλείνουμε με το ποτέ ξανά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με μένα, βέβαια, μόνο σε σχέση με όλα τα ονόματα που αναφέρθηκαν, για αύριο κανονικά ίδια ώρα και ίδιο μέρος. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με ένα τραγούδι για τον Ιούνιο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ιούνιος, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Δανάη Παναγιωτοπούλου. Και είναι αυτό ένα από τα καινούργια της τραγούδια που βρίσκονται στον δίσκο Έξοδος 44. Και ήδη ακούμε εδώ και λίγες εβδομάδες κομμάτια από το δίσκο αυτό στο Jukebox. Καλησπέρα σε όλες και όλους και καλό μήνα. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από τη συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο του 958, αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε σήμερα, όλες από την ελληνική δισκογραφία και την ελληνική μουσική. Το ντουέτο του Γιάν Βαν Ντάντσελ και του Φώτη Σιώτα κυκλοφόρησε την τελευταία μέρα του Μαΐου το καινούριο του τραγούδι. Αυτό το βράδυ είναι ο τίτλος του και υπάρχει αυτή η σταθερή συνεργασία ανάμεσα στον Γιάν Βαν Αγγελόπουλο και στον Φώτη Σιώτα. Οι δυο τους είχαν κυκλοφορήσει το 2023 το άλμπουμ Watching It From a Distance. Πριν λίγους μήνες είχε κυκλοφορήσει ο Σκοπός της Νύχτας που βασίζεται σε παραδοσιακό σκοπό από την Κάρπαθο. Ο Γιάν Βαν Ντάντσελ είναι στα τύμπανα, στα synthesizers.

Η Nothing and Everything μετράνε πολλά χρόνια ως μπάντα από την δημιουργία του στην Θεσσαλονίκη. Σε όλα αυτά τα χρόνια προσθέθηκαν μέλη, άλλαξαν μέλη, αλλά η ουσία ήταν και είναι ίδια, η επικοινωνία μέσω της μουσικής. Το ντεμπούτο αγγλόφωνο άλμπουμ των Nothing and Everything κυκλοφόρησε μόλις και είναι το More Blue και παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες στο κέντρο της πόλης. Το άλμπουμ είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή που ηχογραφήθηκε ανάμεσα σε Θεσσαλονίκη και Δράμα, ανάμεσα σε αστικά και μη αστικά τοπία. Ο Κώστας Ιωσηφίδης και ο Δημήτρης Κύρου γράφουν κυρίως τη μουσική. Ο Γιάννης Δημητρούδης έχει γράψει τους στίχους που θα ακούσουμε από τη φωνή της Όλγας Δρυβάκου και είναι η Nothing and Everything και είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Dreams to Hide.

Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σ' αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσανε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουνε εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπασόν. Έχει γεμίσει γειτονιά με πολυθρόνες.

στο δρόμο στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος θα είναι ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή? Πριν από το γεύμα μας ας πούμε προσευχή. Κι αν αυταπάτη μου στα αλήθεια πολεμάω. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν ανεβήκαμε νωρίς.

Ήταν μια καινούρια ζωντανή ηχογράφηση ενός λίγο παλιότερου τραγουδιού του τραγουδοποιού Στέλιου Τσουκιά. Πότε θα έρθει, ονομάζεται το κομμάτι που ακούσαμε, το οποίο στην πρώτη του εκδοχή βρίσκεται στο τελευταίο, στον πιο πρόσφατο δίσκο του Στέλιου Τσουκιά. Εμείς ακούσαμε την εκδοχή όπου ο τραγουδοποιός παρουσίασε το κομμάτι αυτό με την μπάντα του την περασμένη άνοιξη στο Σταυρό του Νότου. Και πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία συνεργασία, αυτή του Θωμά Κωνσταντίνου, που είναι ο πάρα πολύ καλός μουσικός που παίζει λαούτο και ούτι. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου τραγουδά, γράφει ενίοτε και μουσική σε κάποια κομμάτια, και στο τραγούδι που θα ακούσουμε συνεργάζεται με τον Christian Ρόνινγκ, που είναι ο γερμανός μουσικός που ζει στην Αθήνα και ασχολείται με την λαϊκή και τη ρεμπέτικη μουσική. Γράφει όμως ο Christian Ρόνινγκ και δικά του πράγματα. Στο Have Mercy που μόλις κυκλοφόρησε, ο Christian Ρόνινγκ έχει γράψει τους στίχους, χρησιμοποιώντας όμως και κάποια παραδοσιακά υπηρώτικα δίστιχα, μεταφράζοντάς τα στα αγγλικά. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου και ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος έχουν γράψει τη μουσική, χρησιμοποιώντας όμως και και τη διασκευή παραδοσιακού υπηρώτικου σκοπού που έχει κάνει ο Θωμάς Κωνσταντίνου, και το πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι αυτό.

Ήταν ο Θωμάς Κωνσταντίνου και ο Κρίστιαν Ρόνινγκ στο πολύ όμορφο Have Mercy που μόλις ακούσαμε και μόλις κυκλοφόρησε, και είναι ένα δικό τους τραγούδι, στο οποίο όμως χρησιμοποιούν και κάποια μέρη από παραδοσιακά τραγούδια από την Ήπειρο. Και θα πάμε τώρα στον Κωνσταντή Πιστιόλη, ο οποίος επίσης ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική και ιδιαίτερα τη μουσική παράδοση της Ήπειρο, από όπου και κατάγεται. Στο καινούριο του κομμάτι που μόλις κυκλοφόρησε, ο Κωνσταντής Πιστιόλης παίζει μπαντού, το οποίο είναι ένα πρωτοποριακό, υβριδικό, εξάχορδο μουσικό όργανο που έχει κατασκευάσει ο Θανάσης Τσακμάκας. Ο ήχος της μπαντούρας κινείται ανάμεσα, θυμίζει μάλλον μπάντζο, σάζι, γυαλί ταμπούρ και τρίχορδο μπουζούκι. Το όνομα από την μπαντούρα είναι κάτι ανάμεσα στο μπάντζο και στον ταμπούρα. Και εμείς ακούμε ήδη τον Κωνσταντή Πιστιόλη να πειραματίζεται με την μπαντούρα στο κομμάτι που ονομάζεται Ανοξία.

Ήταν ο Κωνσταντής Πιστιώλης αυτός που ακούσαμε στο κομμάτι που έχει τον τίτλο «Ανοξία». Η ανοξία υποδηλώνει μια κατάσταση κατά την οποία δεν έχει απομείνει αέρας για να πάρει κανείς ανάσα παρά μόνο παύση, σαν μουσική ή σε ένα χώρο χωρίς οξυγόνο. Θα συνεχίσουμε με τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον οποίο θα ακούσουμε σε δύο καινούργια τραγούδια στα οποία συμμετέχει ως ερμηνευτής, ξεκινώντας από τον Όρκο Ελεύθερης Πατρίδας σε μουσική του Μιχάλη Γούτη και στίχους του Αργύρη Χατζινάκου, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε και ακούστηκε στο ντοκιμαντέρ του Λεωνίδα Βαρδαρού «Γυναίκες Μαχήτριες», στο δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ είναι αυτό, το οποίο καταγράφει γυναίκες στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες του 20ου αιώνα και τον αγώνα τους για εθνική ανεξαρτησία και δημοκρατία.

Όρκο Ελεύθερης Πατρίδας ακούσαμε από τον Μίλτο Πασχαλίδη σε μουσική του Μιχάλη Γκούτη, ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται στο δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ «Γυναίκες Μαχήτριες». Θα παραμείνουμε στο Μίλτο Πασχαλίδη και θα τον ακούσουμε σε ένα από τα δύο τραγούδια που συμμετέχει στο ολοκένουργιο άλμπουμ του Γιώργου Σταυριανού. «Θα μπω το απογεύματος φως» ονομάζεται ο δίσκος που κυκλοφορεί ψηφιακά προς το παρόν από τον Μετρονόμο. Και εμείς θα ακούσουμε σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου «Όλοι μας σαν παιχνίδια χαλάμε».

0: μας σαν παιχνίδια χαλάμε, σπάμε στα χέρια παιδιών. Όλοι μας μια στιγμή θα γελάμε, την άλλη στα δόντια τρελό.
1: Ακούμε τραγούδια από το «Θα πω το απογεύματος φως», που είναι το καινούριο άλμπουμ του συνθέτη Γιώργου Σταυριανού, ο οποίος έχει την ικανότητα να γράφει πολύ όμορφες μελωδίες. Στο άλμπουμ αυτό του Γιώργου Σταυριανού συμμετέχουν πολλοί και διαφορετικοί στιχουργοί και διαφορετικοί ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Εμείς ακούσαμε σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου το «Όλοι μας σαν παιχνίδια χαλάμε». Θα ακούσουμε τώρα σε στίχους του Φίλιππου Γράψα, τους Θεούς, με τη φωνή του αγαπημένου μας Παντελή Θεοχαρίδη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε τον Παντελή Θεοχαρίδη στους Θεούς, που είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού. Εμείς θα μείνουμε στον Παντελή Θεοχαρίδη και θα τον ακούσουμε σε κάτι λίγο παλιότερο, από το CD που συνοδεύει το βιβλίο «Άνω κάτω υπατησίων», το οποίο περιέχει μελοποιημένα ποίηματα της Κατερίνας Γόγου. Η Κατερίνα Γόγου γεννήθηκε στις 1 Ιουνίου του 1940, ποιήτρια με ενεργή δράση, συνεχείς αναζητήσεις, συγκρούσεις με το κατεστημένο και ένα μυαλό με σκέψεις που δεν σταματούσαν ποτέ. Ευαίσθητη πάνω απ' όλα, η Κατερίνα Γόγου ζούσε σε φοβερές εντάσεις, και εμείς θα ακούσουμε σε μουσική και ερμηνεία του Παντελή Θεοχαρίδη ο συγκεκριμένος άνθρωπος.

Ακόμα ένα μελοποιημένο ποίημα της Κατερίνας Γόγου ακούσαμε μόλις από την Σαβίνα Γιαννάτου. Θα ακούσουμε τώρα, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, ένα ολοκένουργιο τραγούδι το οποίο μεταδίδεται πρώτη φορά σε ραδιόφωνο, μεταδίδεται πρώτη φορά γενικά. Πρόκειται για το Ιστήριο για δύο, σε μουσική και ερμηνεία από τον Κώστα Πρατσινάκη. Η στίχη είναι του Νίκου Λιτοχωρινού. Το Ιστήριο για δύο ανήκει στον καινούριο κύκλο τραγουδιών του Κώστα Πρατσινάκη που αναμένεται να κυκλοφορήσει και έχουμε ήδη ακούσει μεμονωμένα διάφορα καινούργια τραγούδια από τον κύκλο αυτό. Και τώρα έχουμε τη χαρά να μεταδίδεται για πρώτη φορά το Ιστήριο για δύο. Στην κιθάρα είναι ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και στο τραγούδι ο Κώστας Πρατσινάκης.

Ήταν το εισιτήριο για δυο, ένα ολοκένουργιο τραγούδι με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο στην κιθάρα και τον Κώστα Πρατσινάκη στο τραγούδι. Και εμείς την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε τους δύο αυτούς μουσικούς εδώ στο στούντιο του 958 στο Jukebox, τους οποίους θα ακούσουμε να τραγουδούν και να παίζουν κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε μόλις. Προς το παρόν θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα από τα καινούργια τραγούδια του Θοδωρή Κοτονιά που βρίσκονται μέσα στον καινούριο του δίσκο το Φυλαχτό. Την Σκιά θα ακούσουμε σε στίχους και μουσική του Γαβρίλ Ψαρά. Ένα ακόμα τραγούδι το οποίο είναι ενορχιστρωμένο για φωνή και κιθάρα. Στις ακουστικές κιθάρες είναι ο Ηλίας Μαυρίκης και εμείς ήμασταν η Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές. Κι εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτό που γράφει το όνομά σου.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Το 1958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 5 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας, η Δωροθέα και ο Πλούταρχος. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1883 αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του φημισμένου Orient Express. Το 1599 γεννιέται ο Diego Velázquez, Ισπανός ζωγράφος της περίοδου του Μπαρόκ, γνωστός κυρίως για τις προσωπογραφίες που φιλοτέχνησε. Τον αποκαλούσαν ο ζωγράφος των ζωγράφων. Το 1898 γεννιέται ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, μία από τις σπουδαιότερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που το 1936 δολοφονήθηκε από τους φασίστες του Φράγκο. Το 1931 γεννιέται ο Ζακ Ντεμί, Γάλλος σκηνοθέτης που μας χάρισε μεταξύ άλλων το αριστούργημα «Οι ομπρέλες του Χερβούργου». Το 1826 πεθαίνει ο Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ, Γερμανός συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας, κιθαρίστας και κριτικός, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της ρομαντικής περίοδου. Τα πιο γνωστά του έργα είναι οι όπερες «Ελεύθερος σκοπευτής» και «Βριάνθη». Το 2023 φεύγει από τη ζωή η Άστρουτ Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνα τραγουδίστρια γνωστή ως η μούσα της Μπόσα Νόβα και παγκοσμίως για την ερμηνεία της στο θρυλικό τραγούδι «The Girl from Ipanema». Το 1956 ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό σοου «The Milton Berle Show». Το 1998 κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία που μας προειδοποίησε για όσα ζούμε σήμερα, το «The Truman Show» με τον Jim Carrey. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 1958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ και ξεκινάμε. Πρωινό Δευτέρας, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ήδη έχουν αρχίσει να βαρούν οι κίτρινες προειδοποιήσεις. Ούτε θα το καταλάβουμε πώς θα περάσουμε στις κόκκινες. Θα είναι μια ζεστή μέρα, θα έχει συννεφιά. Το θερμόμετρο θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Είναι Δευτέρα εντελώς, τόσο πολύ δηλαδή που δεν το χωράει η νόησή μας. Η ζωή είναι για ανθρώπους σαν τον Ντούλα, αστειεύομαι. Βέβαια, ο άνθρωπος κάνει τις ωραιότατες διακοπές του κάπου στα μακρινά μέρη του Περού, γι' αυτό και θα είμαστε και σήμερα μαζί, όπως και όλη τη βδομάδα, μέχρι τις 10. Ο πραγματικός, ο αυθεντικός Νίκος Κακαρίκος θα είναι μαζί μας στον ήχο. Τι άνθρωπος κι αυτός, τι σθένος, τι δύναμη. Ακουμπάμε πάνω του με εμπιστοσύνη και δεν φοβόμαστε τίποτα. Θέλω να σας πω ότι η πιο σημαντική είδηση της ημέρας μας έρχεται από τις μακρινές Φιλιππίνες. 7,8 ρίχτερ, φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κύματα τσουνάμι 1,5 μέτρου, μεγάλες ζημιές, πίνες. 7,8

Ισραήλ επιτίθεται στο Ιράν και ακούγονται κρίξεις αυτή την ώρα στην Τεχεράνη, και κάπου μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ο γνωστός, ο οποίος όταν κάποια στιγμή δέχτηκε το Ισραήλ επίθεση από το Ιράν και απαντά ο Νετανιάχου «θα απαντήσουμε σκληρά», πετάγεται το ξέρετε ποιος, ως μη μποτί, και λέει το απίστευτο. Εγώ λέει τώρα θα πάρω τηλέφωνο στον Νετανιάχου. Ησυχάσαμε ρε φίλε, αφού θα πάρεις τηλέφωνο στον Νετανιάχου και θα τα κανονίσεις όλα, ο πλανήτης αλλάζει πλευρό και συνεχίζει το μακάριο ύπνο του. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία. Σας είπα, ο μοναδικός, ο αυθεντικός και πραγματικός Νίκος Κακαρίκος μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 23 13 33 84 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69 378 291 το Viber, στο οποίο μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, και καλή εργάσιμη εβδομάδα.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Σεισμός στις Φιλιππίνες, συγκλονιστικός σεισμός, 7,8 ρίχτερ, και μετά υπήρξε και ένας μετασεισμός, ο οποίος ήταν πάνω από 6 ρίχτερ. Κουνήθηκε και η Εύβοια, κάτι το οποίο ανησύχησε πολύ τους Αθηναίους, γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός στην Αθήνα. Και τέλος πάντων, πριν περάσουμε στα παράξενα της ημέρας, στις παράξενες ειδήσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την εποχή μας, θέλω να μείνω στο εξής, το ότι το φετινό τουριστικό καλοκαίρι διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, διότι στον τουρισμό υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κενές θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι πάνω από 80.000. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πάντοτε σπέβδουν να πούν και γιατί δεν πάνε να τις καλύψουν, ας πούμε, και λοιπά, τι ακριβώς θέλουν. Και μάλιστα κάποια στιγμή υπήρξαν και κάποιες μελέτες και κάποιες ημερίδες, οι οποίες προσπάθησαν να ερμηνεύσουν ένα φαινόμενο το οποίο εμείς το ερμηνεύουμε χωρίς να έχουμε καν στοιχεία στα χέρια μας. Είναι θέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ειδικότητες πρώτες γραμμής, όπως είναι το προσωπικό καθαριότητας των δωματίων, όπως είναι το προσωπικό κουζίνας και σέρβις. Πολλά υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στην τεχνική υποστήριξη και στη συντήρηση, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά ακόμη και σε θέσεις υποδοχής και ρεσεψιών. Ποιες είναι οι αιτίες του φαινομένου? Να σας πω τις επίσημες και μετά μπορούμε να μιλήσουμε και τη γλώσσα της αλήθειας. Λοιπόν, σύμφωνα με επίσημες μελέτες, είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας πάρα πολλοί κόσμος αποχώρησε από τον τουρισμό, αναζητώντας πιο σταθερές συνθήκες απασχόλησης σε άλλους τομείς της οικονομίας, προφανώς καταλαβαίνοντας πόσο ευάλωτο είναι αυτό το προϊόν. Γι' αυτό και πάρα πολλοί είναι εκείνοι που λένε πως κράτη δεν μπορούν να στηρίζονται σε αυτά. Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή ολόκληρες ευρωπαϊκές χώρες, περιοχές, κυρίως στον παλαιό κόσμο, στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο σε αυτό, και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα τους, όταν ευχόμαστε ποτέ, γιατί η ανατροπή, ναι, να μπουν όρια στον υπερτουρισμό, αλλά το να υποχωρήσει αυτό το προϊόν με κάποιο τρόπο δραματικό, αυτό σημαίνει ότι έχει υπάρξει, έχει μεσολαβήσει και μια δραματική εξέλιξη, όπως ήταν εκείνη της πανδημίας. Επίσης λένε ότι πάρα πολύ σημαντικός αριθμός απασχολούμενων στον κλάδο έχει πλέον απορροφηθεί από την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, και ότι τέλος πάντων πολλοί έχουν λάβει ένα λάθος μήνυμα, ότι στο χώρο αυτό το επάγγελμα είναι ευκαιρία και δεν έχει προοπτικές, ενώ ισχύει το αντίθετο. Έχει προοπτικές και δεν είναι ευκαιριακό. Αυτές είναι οι επίσημες ερμηνείες για το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, να μην πηγαίνει κόσμος για σεζόν, να σας το πω έτσι απλά. Είναι λάθος αυτά που λένε? Δεν είναι λάθος. Είναι σωστά. Ωστόσο, απουσιάζει η πιο σημαντική αιτία από όλες. Η απίστευτα κακοπληρωμένη εργασία, αδιανόητα κακοπληρωμένη εργασία, οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που στηρίζουν όλα αυτά τα project, μερικές φορές μένουν σε άθλια δωμάτια, σχεδόν να μην έχουν παράθυρα, και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το φέρνουμε μπροστά. Και ναι, είναι ίσως ο μοναδικός κλάδος στον οποίο μπορούμε να δούμε μια μετατόπιση της εργασιακής ηθικής. Οι νέοι δεν πάνε εύκολα να δουλέψουν σε αυτό, γιατί πιστεύουν πως δεν τους αξίζει. Και να σας πω και κάτι, και γιατί να πάνε? Διότι δεν ξέρω αν έχουν στείλει ένα λάθος μήνυμα, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο έχουν αμυφθεί και τον τρόπο με τον οποίο τους έχουν συμπεριφερθεί, αυτό το πράγμα έχουν κατανοήσει, ότι είναι μια δουλειά πάρα πολύ σκληρή, ότι είναι μια δουλειά ευκαιριακή, ότι είναι μια δουλειά κακοπληρωμένη, ότι δεν υπάρχει για αυτούς απολύτως κανένα αύριο, και είναι απόλυτα λογικό να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον τους σε άλλα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και από εκεί και πέρα, από ό,τι διαβάζω, φέτος ψάχνουν λύσεις ανάγκης με μετακλητούς, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ από το εξωτερικό.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο κόσμος αλλάζει, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι νέοι σήμερα δεν έχουν και πολύ μεγάλη σχέση ή μπορεί και να έχουν μια κάποια, δεν ξέρω, με τους νέους μιας κάποιας εποχής. Έχουν μια άλλη αντίληψη για το τι μπορεί να σημαίνει η εργασία στη ζωή τους και αυτό που λέμε εργασία αλλάζει. Διάβαζα ένα ενδιαφέρον κείμενο για το πώς το εργασιακό τοπίο, το οποίο προφανώς έχει οδηγήσει στον θάνατο του κλασικού οκταώρου και έχει αρχίσει να αναδύεται ένα νέο μοντέλο, το οποίο ξέρετε μερικές φορές σκεφτόμαστε ότι η γέννηση ας πούμε ενός φαινομένου προκύπτει από τη μια στιγμή στην άλλη. Στην πραγματικότητα μπορεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να ανιχνεύσουμε κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία όμως παίρνουν την οριστική τους μορφή μέσα στο χρόνο και είναι απολύτως βέβαιο πως η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται σε σχέση με το μοντέλο που κληρονομήσαμε από την βιομηχανική επανάσταση, γιατί ίσως να μην το συνειδητοποιούμε. Οι περισσότεροι από εμάς αυτός ήταν ο κόσμος στον οποίο είχαμε μεγαλώσει. Αυτός ο κόσμος όμως δεν υπάρχει πια και οι εξελίξεις στην τεχνολογία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έλευση της AI φέρνει αλλαγές ακόμη και στον πρωτογενή τομέα με έναν τρόπο τον οποίο προφανώς δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να φανταστούμε, με την έννοια το ότι πρόσωπα, η διείσδυση ας πούμε της τεχνητής νοημοσύνης δεν αναλύεται πλέον υπό το πρίσμα μιας αντικατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά ως ένας μηχανισμός βελτίωσης επιχειρησιακών διαδικασιών. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν θα αλλάξει πράγματα στο ανθρώπινο δυναμικό, όμως στην πραγματικότητα φέρνει έναν άλλο κόσμο, καταργεί κάποια πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά επηρεάζονται ακόμη και οι γεωργικές εργασίες με τις οποίες οι παλιές ας πούμε δεξιότητες που είχαν οι παλαιοί αγρότες πολύ σύντομα δεν θα επαρκούν προκειμένου να συνεχίσει κάποιος παιδιά σας έχω σαπεί στα Σαρδάμ, σας ζητώ συγγνώμη. Είναι Δευτέρα πρωί, έχω περάσει ένα πάρα πολύ κουραστικό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν πειράζει, θα τα βρούμε όλα, διότι στο ξεκίνημα της νέας εργασιακής εβδομάδας, πόσο μάλλον αυτή δεν τελείωσε, να, γι' αυτά δεν συζητάμε τώρα, για αυτή την ανατροπή του εργασιακού μοντέλου. Μέσα σε όλα αυτά που θα στέκεται αυτό το πράγμα που λέγεται ελεύθερος χρόνος, που νομίζω πως ήταν μια κατάκτηση και για τον οποίο τόσο πολύ έχουν συζητηθεί κάποια πράγματα. Είμαι απολύτως βέβαιη πως όλο και κάποια θέση θα βρεθεί γι' αυτόν. Πόσος θα είναι ο ελεύθερος χρόνος είναι κάτι που μένει να το δούμε, ειλικρινά. Έχω μια τεράστια περιέργεια, αλλά περισσότερο και από την ποσότητα του ελεύθερου χρόνου, κυρίως αν προχωρήσουν κάποια project τα οποία λένε μην κοιτάτε τώρα ας πούμε τις οπισθοχωρήσεις, το μέλλον του κόσμου είναι η τετραήμερη εργασία, μισό λεπτό θα φανούν όλα αυτά, αυτό θα σημαίνει περισσότερος ελεύθερος χρόνος και αν ναι, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του, γιατί εκτός από την αγορά εργασίας έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι άνθρωποι και το τι σημαίνει για αυτούς ελεύθερος χρόνος και πού τον δαπανούν είναι επίσης μια πολύ μεγάλη ιστορία. Απλώς σας λέω πως το τελευταίο διάστημα και έχουν επικνώσει τα φαινόμενα ακόμη και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης βλέπει κανείς παιδιά, εφήβους, νεαρούς ενήλικες, μεσήλικες, ηλικιωμένους, υπερηλικιωμένους, οι οποίοι κουτουλάνε ο ένας τον άλλον, διότι σκρολάρουν ακόμη και την ώρα που περπατούν στους δρόμους.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Προφανώς είδατε κι εσείς, είδα κι εγώ πάρα πολλές φωτογραφίες από μία συναυλία έκπληξη από τη Μαντόνα. Ξεσήκωσε τη Νέα Υόρκη πριν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ. Αυτά τα ξεσήκωσε και τέτοια είναι αυτά τα δημοσιογραφικά κλισέ και λιγάκι έτσι τα δανείζομαι. Γιατί μερικές φορές έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε προκειμένου να προσεγγίσουμε πολιτισμικά φαινόμενα όπως είναι η Μαντόνα και μία συναυλία η οποία έκπληξη είναι προωθητική έτσι για λίγες εβδομάδες πριν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ. Η συναυλία δόθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Νέα Υόρκη, κράτησε μόνο 15 λεπτά στην εμβληματική Times Square. Η Μαντόνα, όπως ξέρετε, είναι 67 ετών. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τις καταλογίζουν ηλικιοφοβία και πράγματι δεν θέλει να βλέπει τα σημάδια της φθοράς πάνω στο σώμα της. Έχει μπει μέσα σε αυτήν τη μάχη, ας πούμε, με τον χρόνο, που είναι η μόνη μάχη την οποία δεν μπορεί να κερδίσει άνθρωπος. Γιατί να το θέλει να το κάνει, είναι τέλος πάντων φαντάζομαι ένα ζήτημα εξαιρετικά περίπλοκο. Όμως ξέρετε και η ίδια η Μαντόνα, όταν της προσάπτουν ηλικιοφοβία με την έννοια του ότι κάνει πράγματα ή εμφανίζεται ας πούμε σε τέτοιες συναυλίες μικρότερες ή μεγαλύτερες, σας υπενθυμίζω ότι η Μαντόνα έχει καταρρεύσει πάνω στη σκηνή και αυτό είναι κάτι που το μνημονεύουμε. Ακόμη και εγώ αυτή τη στιγμή αυτό έχω κάνει, αλλά δεν έχει καταρρεύσει μόνο η Μαντόνα, έχει καταρρεύσει πολλοί κόσμος και γυναίκες και άντρες από την κούραση. Και στις φωτογραφίες και τα βίντεο που διανεμήθηκαν σε αυτήν την προωθητική μίνι συναυλία έκπληξη στην Square, είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι έλεγαν πως όταν η Μαντόνα, η οποία εμφανίζεται με ένα ροζ κορσέ, ένα μπλε σουτιέν, ένα καλσόν, μπλε γυαλιά κλπ, με ένα ντύσιμο το οποίο ήταν έτσι πολύ μαντονέικο, δεν ξέρω πως αλλιώς να σας το πω, είναι από εκείνες τις showwoman που μπορούν αυτό το ντύσιμο να το υποστηρίξουν. Και τέλος πάντων η Μαντόνα και οι καλλιτέχνες που οι γυναίκες, έτσι, showwoman που έφερε στο προσκήνιο, όπως για παράδειγμα ας πούμε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία μάλλον δείχνει να είναι η εκλεκτή της. Τα σχόλια από κάτω ήταν: ωραία Μαντόνα, έτσι όπως έχει πέσει ας πούμε δεν έχει σπάσει το ισχύο σου και πώς θα δέσει το ισχύο σου σε αυτή την ηλικία κλπ. Σχόλια προσβλητικότατα. Πραγματικά πάντοτε νιώθω μια θλίψη όταν κάποιος αποφασίζει να πολεμήσει τόσο λισαλέα τα σημάδια της φθοράς και του χρόνου, διότι μπορεί κάπως να τα πολεμάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο χρόνος δεν κάνει τη ζημιά του. Προφανώς και την κάνει ο άτιμος, είναι σαρωτικός, είναι και εχθρός και φίλος, αυτό μπορούμε να το πούμε νομίζω. Αλλά η ίδια η Μαντόνα σε σχέση με την ηλικία που της καταλογίζουν, την ηλικιοφοβία μάλλον που της καταλογίζουν, γιατί η ηλικία της είναι δεδομένη, έχει να πει το εξής: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εγώ δεν μπορώ να βγω και να κάνω ακροβατικά πάνω στη σκηνή, ενώ όταν βγαίνει ας πούμε για παράδειγμα ο Μικ Τζάγερ, ο οποίος είναι πάνω από 80 ετών, το μόνο που υπάρχει κάτω από τις διάφορες αναρτήσεις είναι αποθεωτικά σχόλια, πόσο αϊθαλής είσαι και μπράβο ρε Μικ Πέδαρε και μπράβο που τα έχεις καταφέρει έτσι και που ποτέ δεν το βάζεις κάτω και μας εμπνέεις όλους ρε μεγάλε. Μαντέψτε, τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό? Θα το πούμε, γιατί να μην το πούμε, εξάλλου είναι λίγο φαϊνότερο. Μισογυνισμός εσχύς του είδους. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό το πράγμα ισχύει. Ένα κάτι το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε στις γυναίκες και ενδεχομένως τις θεωρούμε σούργελα, γελίας ή οτιδήποτε άλλο, κάτι όμως που το αναγνωρίζουμε στους άντρες, οι οποίοι λέμε μπράβο είστε τόσο πολύ εμπνευστικοί. Είπε όμως και κάτι άλλο η Μαντόνα, το οποίο θα ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας σε περίπτωση που σας έχει διαφύγει, μιλώντας στο Variety, για το καινούριο, για το καινούριο της άλμπουμ και την προβολή μιας ταινίας που το συνοδεύει. Έχει εκφράσει την απογοήτευσή της για αυτή την επίμονη ανάγκη να καταγράφονται τα πάντα. Βέβαια πριν τη Μαντόνα το είπε Before It Was Cool ο μεγάλος Ουμπέρτο Έκο. Ήταν εκεί ο οποίος λίγα χρόνια πριν πεθάνει, διότι όλα τα ήξερε και όλα τα παρατηρούσε μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του, που είπε προσέξτε, η εισβολή αυτή η ευκολία του να μπορείς να καταγράψεις τα πάντα σε κάνει να χάνεις την ίδια τη ζωή. Ακούγεται κοινοτοπία,
Αλλά μαντέψτε, δεν είναι κοινοτοπία. Είναι μια πραγματικότητα. Ο άλλος έχει χάσει τη γιορτή αποφύτησης του παιδιού του. Μερικοί χάνουν το πρώτο τους φιλί διότι το καταγράφουν, ας πούμε. Πόσα πρώτα γελάει ο Νίκος. Νίκο, δεν το έχεις δει αυτό. Το πρώτο μας φιλί, το οποίο βιντεοσκοπείται ή κάποιος το φωτογραφίζει και το ανεβάζει στο Instagram, η ζωή τρέχει και κυλάει και μετά δίνουμε τις μάχες για να αλλάξουμε τη φθορά του χρόνου πάνω μας. Και στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουμε είναι να γεμίζουμε τη μνήμη ενός smartphone με ένα υλικό το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουμε να το κοιτάξουμε. Τι όμως κάνουμε με αυτό? Μπορούμε να κάνουμε το ενθερμό ποστάρισμα, διότι αυτό που τη Μαντόνα την εκνευρίζει είναι ότι για να νιώσει κανείς τα αλήθεια ότι βρέθηκε σε αυτή την συναυλία έκπληξη, πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί. Στο TikTok πρέπει να πιστοποιηθεί, στο Instagram. Δεν ζείτε. Αφήστε κάτω τα μπιπ τα τηλέφωνά σας και συνδεθείτε, είπε η Μαντόνα, και δεν είναι και η μοναδική που μίλησε γι' αυτό. Η Chrissy Hyde, έτσι, αυτή μεγάλη rock φιγούρα, η frontwoman των Pretenders, είχε πει ότι παιδιά σκέφτομαι αν θα χρειαστεί να ξανακάνω περιοδία διότι δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω με τα τηλέφωνα. Είστε εδώ για τη συναυλία, είστε εδώ για να καταγράψετε τα πάντα. Και μάλιστα λένε ότι και οι Iron Maiden στην Αθήνα λίγο πριν αρχίσουν ζήτησαν από το κοινό να αφήσει τα κινητά τηλέφωνα για να ζήσει την εμπειρία. Το ζήτημα είναι ότι δεν τα αφήνουν και τα πάντα καταγράφονται. Για ποιο λόγο, μπορούμε ίσως να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις έτσι τρέχουσες, τις τρέχουσες πραγματικότητες. Ναι, πρέπει να πιστοποιηθεί το ότι ήμουν κι εγώ εκεί, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι βαθύτερο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε, διότι η ματιά μας δεν φτάνει μέχρι εκεί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Βλέπω φωτογραφίες από τους δρόμους της Μαδρίτης. Ο Πάπας Λέων βρέθηκε στην Ισπανία, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Μ' αρέσει να παρακολουθώ τον τρόπο με τον οποίο στέκεται τέλος πάντων στα πράγματα ο Πάπας Λέων. Θα μου πει κανείς, τι έλα τώρα, ας πούμε, τι βρίσκεις πάνω σε αυτό. Θεωρώ πάντως πως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πορεία του. Ήταν στη Μαδρίτη, κατέβηκαν 1 εκατομμύριο άνθρωποι προκειμένου να τον υποδεχθούν. Οι ουρές για τη λειτουργία που θα έδινε άρχισαν να σχηματίζονται από τα ξημερώματα πριν καν ανατείλει ο ήλιος. Πλήθος κόσμου ήθελε να εξασφαλίσει μια θέση για αυτήν την επίσκεψη του Πάπα στην Ισπανία, ο οποίος, όπως λέγαμε, βρέθηκε εκεί, πέρασε, νομίζω δηλαδή ότι έχει πάει ήδη στη Βαρκελόνη, καθώς έχει πλέον ολοκληρωθεί το διασημότερο ανολοκλήρωτο έργο ολόκληρης της οικουμένης, που αυτό είναι η Σαγράδα Φαμίλια στην Βαρκελόνη, η διάσημη εκκλησία του Γκαουντί. Στην Ισπανία ο Πάπας Λέων, δεν έχω όμως ακόμη το ρεπορτάζ, είχε συμφωνηθεί να μιλήσει στο κοινοβούλιο και να συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Το σκάνδαλο των σεξουαλικών κακοποίησης νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει αυτό που λέμε παποσύνη, ένας θεσμός, πνευματικός θεσμός πάρα πολλών αιώνων. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο και δεν υπήρξαν λίγα σκάνδαλα τα οποία την έχουν πραγματικά συγκλονίσει. Αυτή η αποσιώπηση, μια συνωμοσία αν θέλετε εναντίον των αδύναμων και εναντίον των πιστών, το θέμα το είχε ανοίξει ο Φραγκίσκος, όμως νομίζω πως ο Πάπας Λέων είναι αυτός ο οποίος το αναδεικνύει με τον δικό του τρόπο και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι αυτή η επίσκεψη στην Ισπανία σηματοδοτεί και την επιστροφή της παπικής διπλωματίας σε μια από τις σημαντικότερες χώρες του ευρωπαϊκού καθολικισμού και μάλιστα σε μια εποχή που η Ισπανία βιώνει μια έντονη πολιτική πόλωση. Ένας εκκλησιαστικός θεσμός έχει λόγο να χώνεται στα πολιτικά πράγματα μιας χώρας. Δεν έχει λόγο να χώνεται, πλην όμως όταν ο Πάπας πάει στην Ισπανία δεν μπορώ να καταλάβω πως ο Ισπανός Πρωθυπουργός δεν θα συναντηθεί μαζί του. Κάποια στιγμή είναι σίγουρο ότι θα συναντηθεί και ότι θα κουβεντιάσουν θέματα τα οποία βρίσκονται στην αιχμή. Αν ανάμεσα σε αυτά τα θέματα υπάρχει και το θέμα των σεξουαλικών κακοποιήσεων, το οποίο είναι ένα θέμα εξαιρετικά περίπλοκο και αποσιοποιημένο για αιώνες, γιατί αυτό προφανώς δεν προέκυψε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, έχει ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα μέσα στον χρόνο, τότε ναι.

Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο στην Σερτρία. Πρέπει να σας πω ότι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, εντάξει, έχει χτυπήσει καμπανάκια. Χτυπήθηκε και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Πάρα πολλά βίντεο και πάρα πολύ πυκνή δισογραφία για τις εξελίξεις. Συμβούλιο Ασφαλείας στο Ισραήλ, σε έκτακτη συνεδρίαση, το έχει συγκαλέσει ο Νετανιάχου. Εντάξει, όταν λέμε χαμός, πραγματικά χαμός. Όπως καταλαβαίνετε, το τηλεφώνημα, ξέρετε ποιου, έπιασε πάρα πολύ τόπο, όπως επίσης και αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες είναι μονίμως στο παραπέντε, όμως έτσι είναι μονίμως στο παραπέντε, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένας Τραμπ ο οποίος κάνει διάφορες επεξεργασίες AI και βγάζει τον εαυτό του έτσι σε μια απίστευτη κατάσταση. Είναι ένα νέο βίντεο, AI βίντεο εννοείται, το οποίο έχει την εξής στόχευση. Είναι σαν να λέει ο Τραμπ μέσα από τα ψεύτικα αυτά βίντεο, μέσα από αυτές τις κατασκευές, οι οποίες είναι και βαθιά ανόητες. Ας πούμε, το βίντεο διαρκεί ένα λεπτό και κατά τη διάρκεια του το επώνυμο του Αμερικανού Προέδρου αναφέρεται 45 φορές και παρουσιάζει αρκετές εκδοχές του Donald Trump που δημιουργούνται από AI και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο να τον υποδέχονται ηγέτες και πολίτες. Έχει συμβεί αυτό? Όχι βέβαια. Πού τα είδε όλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ? Στον ύπνο του βέβαια. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει? Δείτε με, με αγαπούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα αυτά στο λογαριασμό του Truth Social, διότι αν μας φαίνεται το X βούρκος, φανταστείτε τι γίνεται στο Truth Social. Εκεί μιλάμε, καλά, και το ένα και το άλλο είναι πάρτα και χτύπατα μεταξύ τους. Τοξική βούρκη, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτε άλλο.

0: δήλωση. Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-31-8218.
9: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
10: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
11: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
10: Δεν έχουμε λεφτά.
11: Δεν έχουμε αμάξι.
10: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
11: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
9: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών πήγε και όλα σε 9 και 11 πρώτα λεπτά. Πόσο ευχάριστα κυλάει η ώρα όταν έχεις σημά σου τον πραγματικό και τον αυθεντικό Νίκο Κακαρίκο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εκτάκτως και για όλη αυτή την εβδομάδα σε ένα πρωινό το οποίο θα είναι ζεστό. Λένε ότι θα έχει λίγη συννεφιά για την ώρα ηλιόλουστο δεν είναι, παιδιά. Εδώ κλεινόμαστε εδώ μέσα και χάνουμε και την επαφή με την πραγματικότητα και τίποτα άλλο. Υποτίθεται ότι είμαστε οι διαμεσολαβητές της. Αυτό είναι το δράμα μας. Πολλές φορές έχουμε πει για το πόσο άχαρο είναι να μιλά κανείς για φωτογραφίες στο ραδιόφωνο. Μερικές φορές είναι άχαρο ή δύσκολο, άχαρο δεν ξέρω αλλά σίγουρα είναι δύσκολο, να μιλά κανείς γενικά για τέχνη, εκτός ας πούμε και αν πρόκειται για εμβληματικά έργα. Δηλαδή μπορείς να μιλήσεις ας πούμε για τη Μόνα Λίζα, μπορείς να μιλήσεις για την κραυγή του Μουγκ, μπορείς να μιλήσεις για τα ηλιοτρόπια του Βαν Γκόγκ, δεν μπορείς να μιλήσεις όμως πάρα πολύ εύκολα για κάποια άλλα. Πρέπει να σας πω ότι είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους νικητές του World Food Photography. Είναι τα βραβεία του 2026 με την έννοια του ότι η φωτογραφία φαγητού είναι τόσο πολύ παρεξηγημένη και έχουν συμβάλει σε αυτόν τον διασυρμό, διασυρμός όμως κανονικά τα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα πολύ τακτικά να μιλάμε για food porn ή ξέρετε για κάποιες πολύ επιδεικτικές φωτογραφίσεις, κάποια στιγμή δηλαδή χθες, το παραδέχομαι, τέλος πάντων μπαίνω πάρα πολύ λίγο στα κοινωνικά δίκτυα μέσα στη μέρα, αλλά μπαίνω ωστόσο, όταν φτάνω σε μια ανάρτηση από ένα πρόσωπο το οποίο συμπαθώ και τέλος πάντων έτρωγε κάπου πολύ ωραία, σε ένα ελληνικό νησί, κάποια πολύ ωραία φαγητά, όπου πραγματικά ήταν λιγάκι, δείτε που ζούμε εμείς οι πελούσιοι, σε περίπτωση που εσείς είστε πτωχοί και καταφρονεμένοι και ασχολείστε με κάτι άλλο. Βέβαια πολύ τακτικά, πίσω από τέτοιες φωτογραφίες μπορεί να κρύβονται επιχειρηματικές δραστηριότητες και αυτό τα αλλάζει όλα. Τα αλλάζει όλα. Η φωτογραφία φαγητού, ξέρετε, κάποια στιγμή είχε προκαλέσει τη δημιουργία ενός μιμίδιου το οποίο έλεγε το εξής. Εντοπίστηκε ο άνθρωπος ο οποίος έφαγε το φαγητό του χωρίς να το φωτογραφίσει. Εννοείται ότι έχω φωτογραφίσει και εγώ πάρα πολύ φαγητό στη ζωή μου, όμως θέλω να πω το εξής. Φωτογραφίζεις ένα φαγητό εκείνη την ώρα γιατί κάτι θέλεις να πεις για τον εαυτό σου ή γιατί θέλεις πραγματικά να δείξεις τη μαγειρική σου τέχνη, γιατί είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, whatever. Όμως υπάρχουν μερικές φωτογραφίες που μέσα στο χρόνο αρχίζουν να αποκτούν ένα τελείως διαφορετικό αποτύπωμα, ας πούμε. Για παράδειγμα, φωτογραφίσεις από τα φαγητά που έφτιαχνε η μαμά μου, τώρα που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, έχουν πια για μένα μια τελείως διαφορετική σημασία. Και επίσης, το φαγητό δεν είναι μόνο food porn, είναι κουλτούρα, είναι μνήμη, είναι επιβίωση, είναι αγώνες της επιβίωσης, είναι παρελθόν και παρόν, ενίοτε είναι και μέλλον. Και όλα αυτά ένας καλλιτέχνης μπορεί να τα φέρει μέσα σε ένα κάδρο. Πραγματικά, ειλικρινά έλειωσα με τη φωτογραφία της Βρετανίδας φωτογράφου Τζο Κέρνι, η οποία κατέκτησε το μεγάλο βραβείο του διαγωνισμού και η οποία μπήκε μέσα σε ένα σανατόριο του Τατζικιστάν, όπου αν κάτι δείχνει η φωτογραφία της, είναι μία γυναίκα, μία ηλικιωμένη γυναίκα, να σερβίρει τσάι στο σανατόριο αυτό, το οποίο είναι ένα απομονωμένο συγκρότημα ευεξία στα βουνά του Τατζικιστάν και εξακολουθεί να λειτουργεί από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Τι είπαν οι διοργανωτές? Μπορείτε να γκουγκλάρετε και να τη δείτε τη φωτογραφία και λάτε να σπαράξουμε όλοι μαζί. Προσέξτε!

Δε, δεν δείχνει κάτι το τρομερό, ας πούμε. Δεν δείχνει έναν άνθρωπο να είναι κάπως. Δείχνει έναν άνθρωπο σε μία καθημερινή τελετουργία. Αλλά αυτή είναι η διαφορά αυτής της φωτογραφίας από τις φωτογραφίες εκείνες που μπορεί κανείς να βρει, κανείς μέσα στο Instagram. Οι διοργανωτές την ξεχώρισαν για την συναισθηματική της δύναμη που είναι τεράστια, αλλά και την ατμόσφαιρα την οποία αποπνέει. 9.000 οι συμμετέχοντες φέτος, περισσότερες από 50 χώρες, σύνδεση με το φαγητό σε κάθε του μορφή, από την παραγωγή, την προετοιμασία, τις παραδόσεις και φυσικά πάντα τους ανθρώπους που βρίσκονται από πίσω. Για παράδειγμα, ο Ολλανδός φωτογράφος Μάρκο Ρούτεν κατέγραψε ένα πλήρωμα ενός αλλιευτικού την ώρα που ανασύρει τα δίχτυα του από τον ποταμό Χούγκλι κοντά στην Καλκούτα. Άλλη συνταρακτική φωτογραφία, όπως φωτογραφίες από αγορές, όπως φωτογραφίες από γυναίκες οι οποίες έχουν μόλις ξεφουρνίσει τα γλυκίσματά τους, και φωτογραφίες είναι αυτές που αποπνέουν θαλπορή, οι φωτογραφίες κάποιου τσομπάνου έτσι που βόσκει τα κοπάδια του στην Ανατολική Τουρκία. Το φαγητό είναι ένα περίπλοκο πράγμα και σίγουρα δεν είναι οι λήψεις που κάνουμε όταν είμαστε διακοπές ή όταν τέλος πάντων πηγαίνουμε κάπου ωραία για φαΐ, και γι' αυτό για κάποιους λόγους θέλουμε να το μοιραστούμε με άλλους.

Πάμε πάλι να μιλήσουμε για τουρισμό, αφού πρώτα σας πω ότι είμαστε εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Υπάρχει μία μελέτη από την European Travel Commission. Τι να είναι αυτή τώρα ρε παιδιά, κάθε μέρα πέφτω και πάνω σε ένα καινούριο φορέα ο οποίος διεξάγει μια μελέτη. Πλην όμως όταν εν πάση περιπτώσει ακούγονται αυτά τα αποτελέσματα και έχουν ένα κάποιο ενδιαφέρον, προφανώς και μπαίνω στον πειρασμό να τα σχολιάσω. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτής της νέας μελέτης, ένα 51% των Ευρωπαίων στρέφεται σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς. 5 διαφορετικά προφίλ ταξιδιωτών έχουν προκύψει, εκείνοι που αποφεύγουν τον συνωστισμό, εκείνοι που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία, εκείνοι που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση, εκείνοι που έχουν αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και το πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό. Και από τα ευρήματα έχει προκύψει ότι ένα 64% των Ευρωπαίων ήδη υιοθετεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη συμπεριφορά, έχοντας ισχυρή πρόθεση για ταξίδια και διάθεση να δαπανίσει σημαντικά ποσά. Νομίζω πως έχει ενδιαφέρον αυτό, διότι πλέον αρχίζει να διαμορφώνεται ένας τουρισμός σε ένα νέο μοντέλο με νέες αξίες και επιθυμίες που βασίζονται στην αυθεντικότητα, καλά αυτά τα ακούμε εδώ και δύο δεκαετίες, αλλά και στη βιωσιμότητα, στην ουσιαστική σύνδεση με τους προορισμούς, αλλά και στη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, και αυτό το ακούμε πολλά χρόνια, γιατί αν πιστεύουμε, ας πούμε, ότι η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες είναι, ξέρω εγώ, κάποια τραπέζια που γίνονται μέσα σε οικίες και σου μαγειρεύουν, ας πούμε, στο σπίτι τους και αυτό είναι, ξέρω εγώ, η αυθεντική εμπειρία, δεν είναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει 30-40 χρόνια και είναι κάτι το οποίο νομίζω πως έχει εκπέσει από τα ζητούμενα, εκτός βεβαίως και αν πάντα υπάρχει κοινό για όλα αυτά, αλλά έρχεται να προσθεθεί και η προστασία του περιβάλλοντος. Κάποιος να μην θέλει να πάει κάπου όπου το αποτύπωμα το περιβαλλοντικό του ταξιδιού του θα είναι πάρα πολύ βαθύ. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και αυτό είναι σχετικά νεοεισερχόμενο. Συνεπώς δεν θα πας σε έναν προορισμό ο οποίος μοιάζει να έχει φουλάρι και λέω αλήθεια γιατί δεν ξέρω αν λένε αλήθεια εννοούσα γιατί έβλεπα προχθές κάποια βίντεο από τη Ρώμη, η οποία είναι πλέον μια πόλη η οποία βουλιάζει από τουρίστες, όλη η Ιταλία βουλιάζει από τουρίστες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ήσυχες γωνιές, προφανώς και υπάρχουν και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και σε ενδεχομένου και στη Γαλλία και στην Αγγλία και οπουδήποτε. Πλην όμως όταν βλέπεις αυτά τα αποθητικά, τα μεγάλα τοπόσημα της Ρώμης όπου δεν χωράει να σταθεί άνθρωπος, λες ότι κάπου κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο θα πρέπει ίσως να συμπεριφερθούμε διαφορετικά και μάλλον αυτή την τάση καταγράφει αυτή η νέα μελέτη. Αντί να πας εκεί να επιλέξεις κάτι άλλο στη θέση του το οποίο θα έχει μια ενδεχομένως πολύ μεγάλη αξία και σημασία για τη ζωή σου και μέσα σε όλα αυτά πραγματικά κάνουν την εμφάνισή τους κάποια ρεπορτάζ όπως αυτό που διάβαζα σήμερα πάρα πολύ νωρίς το πρωί και μου άρεσε πάρα πολύ για το πώς το Lodz, μια πόλη στην Πολωνία, η Lodz τη λένε κάποιοι, τέλος πάντων εγώ το έχω συνηθίσει το Lodz, είναι μια πόλη την οποία την έχω επισκεφθεί, είναι μια συγκλονιστική πόλη η οποία υπήρξε και μια Εβραιούπολη και είναι μια πόλη την οποία τη λάτρεψε ο David Lynch. Αυτό πραγματικά δεν το γνώρισα, γι' αυτό και ρούφηξα αυτό το ρεπορτάζ. Η πόλη έχει ανθρώπινους ρυθμούς, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σκληρή ιστορία η οποία συνδέεται με το εβραϊκό στοιχείο της Πολωνίας και πραγματικά η Πολωνία Εβραίοι είναι ένας χαμένος κόσμος. Μπορεί κανείς αυτό να το κατανοήσει πληρέστερα, ας πούμε, στην εβραϊκή συνοικία της Κρακοβίας, όμως το βλέπει και σε μια πόλη σαν το Lodz, μια πόλη με ένα πολύ μεγάλο πεζόδρομο και μια πόλη που άφησε πολύ βαθιά σημάδια στην πόλη με την έννοια ότι υπήρχαν τεράστια εργοστάσια από κόκκινο τούβλο και βιομηχανικά συγκροτήματα, όμως και ερχοντικά επιχειρηματιών και διάφορα άλλα που δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο τοπίο. Το έχουν πετάξει στα σκουπίδια αυτό οι κάτοικοι του Lodz, οι οποίοι γυρνάνε πάρα πολύ με ποδήλατα ή και περπατούν στους δρόμους.
όχι απλά δεν το πέταξαν στα σκουπίδια, αλλά τα έχουν με ένα τέτοιο τρόπο συντηρήσει, όπου μέσα από αυτά η πόλη κατάφερε να επαναεφεύρει τον εαυτό της και τα έχει μετατρέψει σε πολιτιστικούς χώρους, σε γκαλερί και προφανώς έτσι και σε κέντρα ψυχαγωγίας. Και ο David Lodge ξεκινά τη σχέση του με την πόλη, ο David Lynch, συγγνώμη, ξεκινά τη σχέση του με την πόλη τη δεκαετία του 2000 και η πρώτη αυτή επαφή αποδεικνύεται καθοριστικά, καθότι γοητεύεται από την ατμόσφαιρα και επιστρέφει σε αυτήν πάρα πολλές φορές τα επόμενα χρόνια. Γιατί να πάει κανείς σε ένα φορτωμένο προορισμό και να μην διαλέξει αυτή την πολωνική πόλη, ελπίζοντας βεβαίως ότι οι τουρίστες δεν θα αρχίσουν και πάλι να σειραίουν στους δρόμους, αλλά αυτό συμβαίνει με αυτό που λέμε η δεύτερη προορισμή. Δεν είναι ένα σχεδιό, δεν είναι η αιώνια πόλη στην οποία οδηγούν όλοι οι δρόμοι, είναι κάτι διαφορετικό και ενδεχομένως κάποια από τα χαρακτηριστικά της να μπορεί κανείς να τα βρει και κάπου αλλού στον κόσμο. Και αυτό όχι μόνο δεν είναι κακό, είναι απολύτως καλό, διότι ξέρετε μέσα από όλα αυτά όταν μιλάμε για τον παλαιό κόσμο μπορεί κανείς να ανιχνεύσει το αποτύπωμα της Ευρώπης.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσος παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, η Καριάτιδα, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026. Σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη, η παράσταση σατιρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα, με αφορμή την αναπάντηχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κωμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική περηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Οι Σινεφίλ Δευτέρες συνεχίζουν στο Σινέα Πόλων με την προβολή της ταινίας Easy Rider του Ντένις Χόπερ, ταινία ορόσημο του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά και της κινηματογραφικής αντικουλτούρας. Ο Ξέγνιαστος Καβαλάρης αντανακλά όσο καμία άλλη ταινία το ανήσυχο πνεύμα της εποχής. Σαν ένα rock western αποτυπώνει την αίσθηση της ελευθερίας του ανοιχτού ορίζοντα και των ατελείωτων freeways, ενώ σαν ένα ρεαλιστικό δράμα διαπιστώνει την πικρή διάψευση του νέου American Dream. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν την κομική όπερα «Ο Μυστικός Γάμος» του Ντομένικο Τσιμαρόζα στο Φουαγέ Μιένα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το φωνητικό σύνολο Νέφες Project έρχεται στο Θέατρο Αμαλία παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων. Μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα, η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου των δεκαετιών 1950-1970, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρντοντ Μπρέχτ, Μαξίμ Γκόρκι και άλλων δημιουργών. Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται στο Θέατρο Γης για το καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Ενώ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συνεχίζεται ο κύκλος εκδηλώσεων συγγραφής του κόσμου με έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους κριτικούς στοχαστές, τον Γάλλο κοινωνιολόγο Τιδιέ Φασέν. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία. Έβλεπα προχθές ένα πάρα πολύ χαριτωμένο βίντεο του Νταβίντου Κλές. Ο Νταβίντου Κλές, όπως όλο δείχνουν, θα είναι ο συγγραφέας του καλοκαιριού. Η Χερσόνησος μετά διασπίτια, ένα χορταστικό μυθιστόρημα, σε μετάφραση της εξαιρετικής Αγγελικής Βασιλάκου, είναι η ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας, της απάνθρωπης μεταχείρισης ενός λαού, της αποσύνθεσης μια χώρα και μιας Χερσονήσου με άδεια σπίτια. Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο ακόμα, μου το έχουν στείλει, μου κάνουν αυτή την τιμή και μου στέλνουν τα βιβλία, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, 832 σελιδούλες, νομίζω πως θα γίνει ένα από τα best seller του καλοκαιριού. Η ιστορία τώρα, σας διαβάζω από μέσα, το έχω φιλομετρήσει αλλά δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω διαβάσει ούτε μία πρόταση και μου άρεσε πάρα πολύ η γλυκύτητα που είχε ο Νταβίντου Κλές στο βίντεο αυτό, που προσπαθούσε να πει έτσι σε λόγια απλά. Μπορείτε να το δείτε το βίντεο, κρατάει περίπου ένα λεπτό, θα τα βρείτε στα account των εκδόσεων Μετέχμιο, ενδεχομένως και αλλού, έχει πάρει μάλιστα και ένα ευρωπαϊκό λογοτεχνικό βραβείο. Ιστορία ενός στρατιώτη που σκίζει το δέρμα του ώστε να αφήσει την στάχτη που έχει μαζευτεί να βγει, ενός ποιητή που ράβει, προσέξτε να δείτε, τώρα υπάρχει εδώ κάτι το ανορθόδοξο, έτσι, που ράβει τη σκιά ενός κοριτσιού μετά από ένα βομβαρδισμό, και ενός δασκάλου που μαθαίνει τους μαθητές του πώς να παραστάνουν τους νεκρούς, και ενός στρατηγού που κοιμάται δίπλα στο κομμένο χέρι μιας Αγίας, ενός τυφλού παιδιού που ανακτά την όρασή του κατά τη διάρκεια μιας συσκότησης και μιας χωρικής που τα βάφει μαύρα όλα στα δέντρα του κήπου της, και ενός ξένου φωτογράφου που πατάει μια νάρκη κοντά στον μπρουνέτε και δεν σηκώνει το πόδι του για 40 χρόνια, ενός κατοίκου της Γκερνίκας που οδηγεί μέχρι το κέντρο του Παρισιού ένα φορτηγάκι με τα καπνισμένα συντρίμια μιας αεροπορικής επίθεσης, και ενός πληγωμένου σκύλου. Είναι ιστορία του Ισπανικού εμφυλίου, είναι ιστορία μιας ετοιμοθάνατης Ιβηρικής, όπου το φανταστικό, γιατί υπάρχει έντονο το στοιχείο του φανταστικού, καθρεφτίζεται στη σκληρότητα του πραγματικού, και όπου όλα τα πεπρωμένα μιας ολόκληρης γενιάς ελαιοπαραγωγών από τη Χάντουλα διασταυρώνονται με εκείνα, τον Αλμπέρτη, Ρόκα κλπ. Και του Πικάσο και του Ορτέγκα, του Ορτέγκα ή Γκασέτ εννοώ, του Αθάνη, ακόμη και του Φράγκο, όπου το επικό και το ηθογραφικό μπλέκονται και δημιουργούν μία ταπεισερή, ποιητική και γκροτέσκα. Νομίζω πως είναι μία προσπάθεια για ένα μεγάλο βιβλίο, έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές από τον Ισπανικό τύπο. Η Ελπαΐς, ας πούμε, για παράδειγμα, το χαρακτηρίζει ένα μνημειώδες έργο, και άλλες εφημερίδες ισπανικές και ισπανόφωνες, όχι μόνο ισπανικές και ισπανόφωνες, δίνουν έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ενώνει το μαγικό ρεαλισμό με την ιστορία. Αν δεν κάνω λάθος, και σε ένα βαθμό που δεν νομίζω ότι κάνω, το έχει κάνει και ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκέζ, ακόμη και η Ζαμπέλα Αλιέντε. Απλά, ας πούμε, το 100 χρόνια μοναξιά, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι, αυτή είναι η παράδοση πάνω στην οποία ακουμπά ο συγκεκριμένος συγγραφέας, ακριβώς αυτό μας έδωσε και στο Φθινόπωρο του Πατριάρχη. Το πώς αυτή η ιδιαίτερη γραφή του Μαρκέζ, η οποία σε κάποια βιβλία είναι μια καθαρά μοντερνιστική γραφή, σε κάποια άλλα ενδεχομένως κινείται έτσι και σε κάποια άλλα είδη. Ας πάρουμε όμως το 100 χρόνια μοναξιά, το οποίο είναι ένα αληθινό αριστούργημα του 20ου αιώνα, ένα έργο εμβληματικό, το οποίο νομίζω πως ποτέ δεν θα σταματήσει να διαβάζεται, κάνει αυτό. Παίρνει το στοιχείο του φανταστικού, μαγικός ρεαλισμός, όπως βαφτίστηκε τέλος πάντων από αυτούς που καταχωρούν τα λογοτεχνικά είδη, και την ίδια στιγμή μας μιλάει με ένα βαθύ τρόπο για την ιστορία ενός τόπου, και μάλιστα για τον τρόπο με τον οποίο αυτή ενσταλάσει το φαρμάκι της μέσα στους ψυχισμούς των περίπλοκων ηρώων του. Μακάρι να πρόκειται για κάτι τέτοιο, έχουμε ανάγκη από τέτοια μεγάλα μυθιστορήματα. 800 τόσες σελίδες, μεταφράζει πολύ έμπειρη Αγγελική Βασιλάκου, η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Λοιπόν, μην πούμε καλή κουβέντα για άνθρωπο, κατευθείαν αυτό ανατρέπεται. Λέγαμε για το γάμο της Dua Lipa, πόσο σεμνός ήταν με τους 8 καλεσμένους, πόσο κομψή και λοιπά οι δύο νεόνυμφοι, μέχρι που πήγανε για το πάρτι του στο Παλέρμο. Τριήμερη γιορτή. Οι κάτοικοι του Παλέρμου έχουν αντιδράσει. Το Παλέρμο μάλλον σημαίνει πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Έχουμε αρκετές φωτογραφίες του από εκείνες, ας πούμε, τις περιοχές της Ιταλίας. Πάρα πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους, οι οποίοι κάποια στιγμή χρειάστηκε να περιοριστούν. Η παρουσία τους εκεί και το γλέντι, το γαμήλιο εκεί, γαμήλια γιορτή εκεί, έκανε τους κατοίκους να έχουν περιορισμούς, με αποτέλεσμα να κατηγορούν για ενοικίαση της πόλης. Οπότε δεν ήταν το ίδιο ευπρόσδεκτη από όλους. Υπάρχει μια πληροφορία η οποία λέει πως η Dua Lipa φέρεται να πλήρωσε αποζημιώσεις στους κατοίκους του Παλέρμου μετά τις αντιδράσεις για τους περιορισμούς που τους επιβλήθηκαν σε ορισμένα σημεία της πόλης λόγω αυτών των εορτασμών, καθώς πάγωσαν τη ζωή στην πρωτεύουσα της Σικελίας, με την τραγουδίστρια και τον ηθοποιό να έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων και να λένε πως μια ολόκληρη πόλη έχει μετατραπεί σε σαλόνι για διάσημους φίλους τους. Υπήρξαν και μηνύματα σε τείχους. Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση, η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας. Τέλος πάντων, πληρώθηκαν, λένε, κάποιες αποζημιώσεις, δεν έχει επιβεβαιωθεί όμως αυτό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα τουλάχιστον, δύο πλατείες της πόλης έκλεισαν για το κοινό κατά την πρώτη μέρα των εορτασμών και άνοιξαν ξανά το Σαββατοκύριακο, και όσοι βρίσκονταν κοντά στις εκδηλώσεις κλήθηκαν να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ενώ αναφέρθηκαν και άλλοι περιορισμοί όπως στην κυκλοφορία και στη χρήση drones. Νομίζω ότι έχουν δίκιο οι κάτοικοι του Παλέρμου. Τι θα πει κλείνω την πλατεία? Τι θα πει θα πρέπει να υπογράψω σύμφωνα εμπιστευτικότητας για να κυκλοφορήσω μέσα στην ίδια μου την πόλη? Συνέλθετε.

Λοιπόν, χαιρέτω μας, μου λένε εδώ, θα σας χαιρετήσω, λυσάξατε μετά από όλα αυτά, θα με διώξετε κιόλας. Όσο εδώ ήταν πάντως για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, ο Νίκος Κακαρίκος, μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο όμως, Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και για ένα δίωρο και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 5 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας, η Δωροθέα και ο Πλούταρχος. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1883 αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του φημισμένου Orient Express. Το 1599 γεννιέται ο Diego Velázquez, Ισπανός ζωγράφος της περίοδου του Μπαρόκ, γνωστός κυρίως για τις προσωπογραφίες που φιλοτέχνησε. Τον αποκαλούσαν ο ζωγράφος των ζωγράφων. Το 1898 γεννιέται ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, μία από τις σπουδαιότερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που το 1936 δολοφονήθηκε από τους φασίστες του Φράγκο. Το 1931 γεννιέται ο Ζακ Ντεμί, Γάλλος σκηνοθέτης που μας χάρισε μεταξύ άλλων το αριστούργημα «Οι ομπρέλες του Χερβούργου». Το 1826 πεθαίνει ο Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ, Γερμανός συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας, κιθαρίστας και κριτικός, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της ρομαντικής περίοδου. Τα πιο γνωστά του έργα είναι οι όπερες «Ελεύθερος σκοπευτής» και «Βριάνθη». Το 2023 φεύγει από τη ζωή η Άστρουτ Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνα τραγουδίστρια γνωστή ως η μούσα της Bossa Nova και παγκοσμίως για την ερμηνεία της στο θρυλικό τραγούδι «The Girl from Ipanema». Το 1956 ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό σόου «The Milton Berle Show». Το 1998 κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία που μας προειδοποίησε για όσα ζούμε σήμερα, το «The Truman Show» με τον Jim Carrey. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ στο 958, στην εκπομπή Καλημέρα, από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης, το είπα σωστά έτσι, Χρήστο, στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 958 τον Γάλλο κοινωνιολόγο, ανθρωπολόγο και γιατρό Didier Fassin, ο οποίος το απόγευμα σήμερα, σε λίγες ώρες δηλαδή, στις 7, είναι προσκεκλημένο στον κύκλο εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο, επιμέλεια κύκλου εκδηλώσεων Άννα Κυριακίδου. Και σήμερα λοιπόν στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα συνομιλήσει με την Κλεονίκη Αλεξοπούλου, είναι ιστορικός και καθηγήτρια και επισκέπτρια καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, και με τον γιατρό στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Μιχάλη Μαυρογιάννη. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που ο Didier Fassin είναι σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή. Να θυμίσω ότι κυκλοφορούν στα ελληνικά δύο βιβλία του, «Θάνατος ενός ταξιδιώτη», μετάφραση του Μανώλη Πιμπλή, και «Για τη συνένεση στον αφανισμό της Γάζας», μετάφραση Γιώργος Καράμπελας, και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πόλης. Γάλλος γιατρός, κοινωνιολόγος και ανθρωπολόγος, ο Didier Fassin γεννήθηκε το 1955, είναι διδάκτορ ιατρικής, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών, είναι διευθυντής σπουδών, καθηγητής στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, δηλαδή στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, ένα κορυφαίο γαλλικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας με έδρα το Παρίσι, το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική έρευνα και διδασκαλία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Είναι καθηγητής κοινωνικών επιστημών στο Institute for Advanced Studies στο Princeton και από το 2022 καθηγητής συντακτική έδρα ηθικά προβλήματα και πολιτικά διακυβεύματα του Collège de France. Εργάστηκε επίσης ως γιατρός και ανθρωπολόγος σε πολλές χώρες, κυρίως στην Ινδία, την Τινησία, τη Σενεγάλη, την Νότια Αφρική, τον Ισημερινό. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα, έχει τιμηθεί με το Χρυσό Βραβείο της Βασιλικής Σουηδικής Εταιρείας Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας, έχει επίσης βραβευτεί από το Βασιλικό Ανθρωπολογικό Ινστιτούτο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. Ευχαριστούμε για την διερμηνία και σήμερα από τα γαλλικά τη Βάσο Κουίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας και τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε την συνέντευξή μας. Καλημέρα κύριε Fassin, καλώς ήρθατε στην Θεσσαλονίκη και το ραδιόφωνο μας. Ακαδημαϊκός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ξεκινήσατε την καριέρα σας ως μαχόμενος γιατρός. Από πρώτο χέρι γνωρίσατε τρομακτικές ανισότητες της πρόσβασης στην υγεία, δουλέψατε σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και για 4 σχεδόν χρόνια ήσταν αντιπρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Επιλέξατε συνειδητά να ασκήσετε την ιατρική σε αυτές τις συνθήκες και αυτή η εμπειρία σας πόσο καθόρισε την πορεία, την οπτική της αξίας σας.
1: Bonjour monsieur Fassin, bienvenue à Thessalonique et à notre radio. Universitaire et professeur, vous avez commencé votre carrière en tant que médecin de terrain. Vous avez été confronté directement aux terribles inégalités d'accès aux soins en travaillant dans des pays du monde en développement. Et pendant près de 4 ans, vous avez été vice-président de l'organisation Médecins sans frontières. Avez-vous choisi délibérément d'exercer la médecine dans de telles conditions? Et dans quelle mesure cette expérience a-t-elle façonné votre parcours, votre regard sur le monde et vos valeurs?
2: Kalimera, merci de votre invitation et qui est à l'initiative de Anna Kirikidou.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στην καρδιά αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται η Άννα Κυριακίδου.
2: Lorsque j'avais 15 ans, j'ai choisi de m'orienter vers des études de médecine au moment où une grave crise et guerre était en cours au Bangladesh, ce qui est devenu le Bangladesh. Et il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient tuées, des millions de réfugiés. Et je me suis dit à ce moment-là que peut-être faire de la médecine pouvait avoir une certaine utilité dans ces contextes, même si évidemment j'étais adolescent et que je ne me rendais pas bien compte de ce qu'il s'agissait de faire.
1: Όταν ήμουν 15 χρονών αποφάσισα να ασχοληθώ με την ιατρική. Ήταν μια εποχή που υπήρχε μια τεράστια κρίση, ένας πολύ μεγάλος πόλεμος στην περιοχή αυτού που έγινε μετά Μπαγκλαντές. Εκείνη την εποχή μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκατομμύρια προσφύγους. Και είπα ότι η ιατρική θα ήταν ο τομέας ο οποίος θα μπορούσε να είχε μια χρησιμότητα, παρότι ήμουν ακόμα έφηβος και δεν γνώριζα όλες τις διαστάσεις του τι σημαίνει.
2: Et pour répondre à votre question, effectivement, dès le départ, j'avais cette idée, à cette différence que pendant mes études de médecine, je l'ai un peu oubliée. Et c'est lorsque j'étais devenu jeune médecin que, étant parti à Calcutta pour y travailler à ce qui s'appelait le mouroir, j'ai renoué, disons, avec cette activité que j'ai poursuivie pendant de nombreuses années dans différentes organisations et finalement avec Médecins Sans Frontières, comme vous l'avez rappelé.
1: Και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είχα αυτή την σκέψη λοιπόν, την οποία κατά τη διάρκεια των σπουδών μου λίγο την ξέχασα, η οποία όμως επέστρεψε όταν έγινα νέος γιατρός και έφυγα στην Καλκούτα και εκεί κατάλαβα και εκεί ακολούθησα αυτή τη δραστηριότητα για πολλά χρόνια και έγινα μέλος πολλών οργανώσεων όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα που αναφέρατε.
0: Στα ελληνικά κυκλοφορούν δύο βιβλία σας, το «Θάνατος ενός ταξιδιώτη», στο οποίο αναφέρεστε στον τρόπο που λειτουργούν οι δυνάμεις της τάξης και η δικαιοσύνη, και το βιβλίο «Για τη συνένεση στον αφανισμό της Γάζας», για το οποίο είναι σαφής εξ αρχής το αντικείμενό του, φαίνεται από τον τίτλο, και το βιβλίο «Για τη συνένεση στον αφανισμό της Γάζας», για το οποίο είναι σαφής εξ αρχής το αντικείμενό του, φαίνεται από τον τίτλο του. Και που αναφέρεται. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο,

0: Il me paraissait surprenant que cinq hommes extrêmement bien formés, très protégés avec des grenades, des pistolets mitrailleurs, puissent être attaqués par un homme de petite taille en short avec un canif. Et donc, j'ai à ce moment-là commencé à réaliser cette enquête.
1: Αυτό που, λοιπόν που είπαν από την αστυνομία ήταν ότι όταν ήρθαν αυτές οι δυνάμεις στο σημείο που κρυβόταν ο άνδρας, άνοιξαν πυρ εναντίον του για να προστατευτούν από τον ίδιο ο οποίος τους επιτίθετο. Και στη συνέχεια η δικαιοσύνη έκρινε ότι ήταν μια περίπτωση αυτοάμυνας και άρα είχαν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Αυτό που με εντυπωσίασε ωστόσο, ακούγοντας όλα αυτά, ήταν ότι πέντε άνδρες πολύ καλά εξοπλισμένοι, με χειροβομβίδες, με όπλα, αλλά και με εκπαίδευση πολύ σοβαρή, δέχτηκαν επίθεση από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με ένα σορτσάκι, ήταν γενικά ένας μικροκαμωμένος άνθρωπος και άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα πράγματα για αυτή την έρευνα.
0: Alors j'ai travaillé en fait en deux temps. Dans un premier temps, j'ai essayé de réunir toutes les versions des différents protagonistes, donc les policiers, la famille qui était présente à l'extérieur de ce lieu, à quelques mètres, le journaliste qui a fait l'enquête, le médecin légiste, le procureur, donc l'ensemble de ces protagonistes. Et j'ai traité leur récit un petit peu comme Akira Kurosawa dans le film Rashomon, où quatre versions du même meurtre sont données, qui sont totalement incompatibles, qui amènent des responsabilités différentes, mais en traitant, je dirais, avec le même respect chacune des versions, même si il était impossible que toutes soient vraies, puisqu'elles étaient totalement contradictoires.
1: Bon. Δούλεψα λοιπόν από εκείνη τη στιγμή σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν να ακούσω όλες τις εκδοχές. Την εκδοχή της αστυνομίας, την εκδοχή της οικογένειας που ήταν παρούσα λίγα μέτρα παραπέρα από το σημείο που συνέβησαν όσα συνέβησαν, των δημοσιογράφων, του εισαγγελέα, του γιατρού. Ήταν σαν να δούλευα αναλογικά όπως το φιλμ Γασουνό, όπου έχουμε τέσσερις εκδοχές ενός φόνου. Οι οποίες είναι όλες φυσικά διαφορετικές εκδοχές. Έδειξα μεγάλο σεβασμό σε όλες τις εκδοχές, παρότι ήξερα ότι δεν μπορούν να είναι όλες αληθινές, γιατί ήταν αντιφατικές μεταξύ τους.
0: Et donc, dans un deuxième temps, ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas laisser les choses comme ça, c'est-à-dire complètement ouvertes. Il y a plusieurs versions et on ne sait pas laquelle choisir, mais d'aller regarder moi-même à la fois les contradictions qu'il y avait entre les différentes versions. Examiner la balistique, l'autopsie, toutes les expertises techniques qui avaient été faites, et j'aboutis à une toute autre version que celle retenue par la justice, qui est que c'est un accident, un meurtre qui n'avait pas de raison, puisque l'homme s'est très probablement relevé de sa cachette et qu'il a été tué à ce moment-là. Il y a toute une série d'éléments que j'apporte dans ce sens. Et au fond, au-delà de savoir qui effectivement a tué et pourquoi, se posaient deux questions pour moi. La première, c'était pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette façon-là? Premièrement, le fait que ce soit un homme rom, un homme de communauté du voyage, eh bien, faisait que on déployait par le fantasme de la violence supposée de cet homme qui n'avait jamais été condamné pour violence, un fantasme de peur autour de lui. On lui envoie les équipes les plus performantes. Et puis, deuxièmement, eh bien, on est aujourd'hui en France, comme dans d'autres pays, dans un climat de montée sécuritaire où on multiplie les dispositifs qui vont servir a supposément lutté contre des populations dites dangereuses.
2: Και νομίζω ότι ακούμε τώρα και τον Didier Fassé να αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας εξαιρετικά τεκμηριωμένος τρόπος. Και πάμε Βάσο Κουίδου να μας πεις τι είπε.
1: Λοιπόν, η δεύτερη φάση λοιπόν της ερευνάς μου είναι ότι δεν άφησα τα πράγματα προφανώς απλά καταγράφοντας τις εκδοχές. Να πω απλά ότι αυτές είναι οι εκδοχές, αλλά δεν ξέρουμε τι συνέβη. Χρησιμοποίησα τις αντιφάσεις, εξέτασα όλες τις εκθέσεις των ειδικών, την βαλιστική εξέταση, την εξέταση του πτώματος στη συνέχεια του ανθρώπου.
2: Την ιατροδικαστική,
1: ναι,
2: δηλαδή.
1: Ακριβώς, ευχαριστώ.
2: Ναι, δεν πειράζει, κύριε.
1: Και έφτασα σε μια άλλη εκδοχή από αυτήν που έφτασε η δικαιοσύνη. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ένα ατύχημα μεν, ένας φόνος όμως που δεν είχε λόγο να συμβεί. Ο άντρας προφανώς βγήκε από την κρυψώνα του και σε εκείνη τη στιγμή σκοτώθηκε. Άνοιξαν πύρα. Πέρα από το ποιος τον σκότωσε και γιατί, υπήρχαν άλλα δύο ερωτήματα που έθεσα. Γιατί έγινε έτσι? Η πρώτη σκέψη λοιπόν ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός, ο άντρας αυτός, ήταν Ρωμά. Άρα καταγόταν από αυτήν την κοινότητα. Επομένως υπήρχε αυτή η προκατάληψη ή το φαντασιακό, όπως το είπα ακριβώς, της βίας αυτών των ανθρώπων, mm-hmm. παρότι ο ίδιος δεν είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάποια βία ή πράξη. Ήταν ο φόβος της βίας. Και γι' αυτό μάλιστα προφανώς στείλαμε αυτές τις ειδικές δυνάμεις. Mm. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι στην Γαλλία, όπως και σε άλλες χώρες, ζούμε και βιώνουμε αυτή την άνοδο της πολύ μεγάλης ασφάλειας. Στέλνουμε πιο πολλές δυνάμεις έναντι πληθυσμών που θεωρούμε επικίνδυνους.
0: C'est ce qui a donc donné un livre que la sœur de la victime a pu lire à ses parents puisqu'ils ne savaient pas lire. Et puis aujourd'hui, un film est en préparation qui va avec un grand metteur en scène qui va développer ce qu'aurait pu être le procès qui finalement n'a jamais eu lieu puisqu'il y a un non-lieu de la part de la justice.
1: Επομένως, όλη αυτή η έρευνα οδήγησε σε αυτό το βιβλίο που η αδερφή του ανθρώπου αυτού διάβασε στους γονείς του, οι οποίοι δεν ήξεραν να διαβάζουν. Και τώρα είμαστε στην φάση που ετοιμάζεται μια ταινία από έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, το οποίο θα αναπτύξει ακριβώς ποια θα ήταν η διαδικασία αυτής της υπόθεσης στη δικαιοσύνη, η οποία όμως δεν έγινε στην πραγματικότητα.
0: Peut-être une dernière chose pour répondre à votre question du début. Vous m'avez demandé pourquoi travailler sur faire une enquête sur une famille rome, et on sait effectivement les préjugés qu'il y a autour de cette collectivité. Je dois dire que je n'ai presque jamais pensé qu'il s'agissait d'une famille rome. Pour moi, c'était une famille. Et j'ai eu tout de suite un très bon contact avec eux. Effectivement, ils vivent dans des roulottes, des caravanes plutôt. Mais je n'ai jamais senti de différence dans les échanges par rapport à d'autres situations dans lesquelles j'avais été avec des gens qui étaient français, non roms. Et j'ajoute aussi que le courage de la sœur qui n'a pas fait d'études, mais qui est devenue véritablement une voie pour défendre de manière pacifique, mais résolue, la justice et la vérité. Pour moi, cette sœur est une Antigone du temps présent.
1: Κάτι τελευταίο για να απαντήσω στην αρχική σας ερώτηση, γιατί το έκανα όλο αυτό, γιατί να δουλέψω με μια οικογένεια Ρωμά, ξέρουμε την προκατάληψη που υπάρχει. Δεν έδωσα ποτέ καμία σημασία σε όλο αυτό. Για μένα ήταν μια οικογένεια σαν όλες τις άλλες. Είχα μια εξαιρετική σχέση μαζί τους, βέβαια ζουν σε καταβλισμό κανονικά, αλλά δεν ένιωσα καμία διαφορά στην επαφή μαζί τους σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επαφή έχω. Και θέλω να πω μια λέξη για το κουράγιο της αδερφής αυτού του ανθρώπου, η οποία δεν έχει κάνει σπουδές, αλλά έγινε η φωνή για να υπερασπιστεί με ειρηνικό τρόπο τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Και για μένα είναι μια σύγχρονη Αντιγόνη.
2: Λέτε πως το να γνωρίζουμε τις πλήρεις συνθήκες που επέτρεψαν το θάνατο, που έφεραν το θάνατο του Άντζελο, είναι θέμα αξιοπρέπειας και για τους Ρωμά και για μας που δεν είμαστε Ρωμά. Γιατί?
1: Vous affirmez que connaître l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la mort d'Angelo est une question de dignité à la fois pour les Roms et pour ceux qui ne le sont pas. Pourquoi?
0: Eh bien, précisément parce que les préjugés à l'encontre des Roms peuvent aller jusqu'à la mort, en l'occurrence, et que quand en plus cette mort n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on accuse la victime d'être responsable des événements qui lui sont arrivés, eh bien, il y a là quelque chose qui est doublement choquant au principe de la vérité, au principe de la justice. La famille se bat pour ça, et ayant mené l'enquête, ou la contre-enquête comme je l'ai fait, je ne pouvais arriver qu'à ce résultat, et donc... Pour moi, il s'agit véritablement d'une question de dignité à l'égard d'une population, de communautés qui sont toujours traitées de façon indigne.
1: Γιατί οι προκαταλήψεις απέναντι σε αυτήν την κοινότητα μπορούν τελικά να φτάσουν μέχρι τον θάνατο. Και αυτός ο θάνατος δεν είχε αναγνωριστεί ως αυτός που ήταν πραγματικά, δείξαμε το θύμα ως υπεύθυνο για αυτή την κατάληξη, και αυτό για μένα ήταν διπλά σοκαριστικό, γιατί δεν προσεγγίσαμε ούτε την αλήθεια, ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε για λογαριασμό της οικογένειας. Και αυτό για μένα, αυτή όλη η διαδικασία που έκανα, αυτή η επιπλέον έρευνα, ας το πούμε έτσι, έφερε αυτό το αποτέλεσμα, και επομένως ήταν όντως ένα ζήτημα αξιοπρέπειας για μια κοινότητα που συχνά αντιμετωπίζεται με όρους αναξιοπρέπειας.
2: Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, είναι το πολιτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και είναι καλεσμένο σήμερα στο στούντιο εδώ στην εκπομπή ο Ντιντιέ Φασέν, κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος, γιατρός, ένας άνθρωπος με πολύ σπουδαίες επιστημονικές περγαμηνές, αλλά και με πάρα πολύ δυνατό λόγο. Νομίζω πως το αντιληφθήκατε ήδη από όλα όσα μας είπε ως τώρα. Σήμερα το απόγευμα στις 7 είναι προσκεκλημένος στον κύκλο εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο, επιμέλεια αυτού του κύκλου εκδηλώσεων της Άννας Κυριακίδου, την οποία ευχαριστούμε πολύ και για την πραγματοποίηση της σημερινής συνέντευξης εδώ στον 958, Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βάσο Κουίδου από το τμήμα επικοινωνίας, υπεύθυνου επικοινωνίας και τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, που είναι εδώ για να μας βοηθήσει στη διερμηνία. Και τώρα, κύριε Φασέν, να περάσουμε στο βιβλίο σας για τη συνένεση στον αφανισμό της Γάζας. Πολύ νωρίς γράψατε ήδη ένα πρώτο άρθρο για τη Γάζα, την 1η Νοεμβρίου 2023. Το βιβλίο σας κυκλοφόρησε το 2024. Όταν χρησιμοποιείτε τον όρο συνένεση, τι ακριβώς εννοείτε? Τη συνένεση από ποιον?
1: Passons maintenant, monsieur Fassin, à votre livre sur le consentement à l'écrasement de Gaza. Vous avez publié un premier article sur Gaza très tôt, dès le 1er novembre 2023. Votre livre est apparu en 2024. Lorsque vous utilisez le terme consentement, qu'entendez-vous exactement par là? Le consentement de qui?
0: Donc d'abord, je voudrais dire que dans les jours qui ont suivi le 7 octobre 2023, j'ai écrit à mes amis israéliens ou ayant de la famille en Israël pour leur exprimer mes condoléances ou leur demander des nouvelles tout simplement de leur famille. Lorsque j'ai vu dans les jours suivants la violence la réponse du gouvernement israélien et de l'armée israélienne et les massacres qui étaient en train de se dérouler, j'ai de la même façon écrit à mes amis palestiniens, en Palestine ou à l'étranger, pour leur dire ma solidarité. Et donc, à partir de ce moment-là, il m'est apparu que s'il y avait quelque chose à dire, c'était d'alerter l'opinion française, mais peut-être aussi l'opinion internationale, comme le faisaient d'autres également, bien sûr, sur le risque d'un génocide. Et donc, l'article que j'ai écrit, le premier est publié le 1er novembre 2023, s'appelait « Le spectre d'un génocide à Gaza ». Autrement dit, il s'agissait de dire qu'il y avait cette possibilité pour laquelle beaucoup d'éléments étaient réunis, notamment les discours des plus hautes autorités politiques et militaires, et deuxièmement, l'action qui était menée, qui était un massacre généralisé de civils.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω καταρχήν ότι μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023 έγραψα σε όλους τους Ισραηλινούς μου φίλους που έχουν οικογένεια στο Ισραήλ για να τους εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την συμπάθειά μου με ό,τι είχε συμβεί. Όταν είδα τη βίαιη απάντηση από την πλευρά της Ισραηλινής κυβέρνησης και του Ισραηλινού στρατού, έγραψα και στους φίλους μου Παλαιστινίους και στην Παλαιστίνη και στο εξωτερικό για να τους δείξω την αλληλεγγύη μου. Αυτό που κατάλαβα πολύ γρήγορα ήταν ότι υπήρχε κάτι να πω γι' αυτό στο άρθρο που αναφέρατε την 1η Νοεμβρίου του 2023, ότι έπρεπε κάπως να κινητοποιήσω, να ειδοποιήσω την γαλλική και τη διεθνή κοινή γνώμη, όπως το κάνανε και άλλοι εκτός από μένα, για τον κίνδυνο να υπάρξει μια γενοκτονία. Και ο τίτλος του άρθρου ήταν ακριβώς αυτός, το φάντασμα της γενοκτονίας στην Γάζα. Και το καταλάβαινα αυτό με τα στοιχεία που υπήρχαν στον λόγο τόσο τον πολιτικό όσο και τον στρατιωτικό, αλλά και φυσικά αυτό που είδαμε ως σφαγή αμάχων στην περιοχή.
0: Donc, l'article que j'ai écrit à ce moment-là a donné lieu à des réponses extrêmement violentes qui m'ont beaucoup affecté, des accusations terribles. Et je me suis dit, pourquoi ces attaques Et j'ai pensé qu'en fait, il s'agissait, et je n'étais évidemment pas le seul à être victime de ces attaques, il s'agissait d'une intimidation. Et j'ai voulu refuser l'intimidation, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre qui reprenait, qui faisait l'archive des 6 premiers mois de la guerre menée à Gaza, une guerre génocidaire.
1: Γράφοντας λοιπόν αυτό το άρθρο, δέχτηκα πολύ βίαιες απαντήσεις, οι οποίες με άγγιξαν πάρα, πάρα πολύ, κατηγορίες τρομακτικές, και σκέφτηκα γιατί τις δέχτηκα αυτές τις επιθέσεις. Φυσικά δεν ήμουν ο μόνος που τις δέχτηκε και κατέληξα ότι επρόκειτο για εκφοβισμό. Και αυτό ήταν ο λόγος που έγραψα ένα βιβλίο, το οποίο αποτελεί το αρχείο με έναν τρόπο των 6 πρώτων μηνών αυτού του γενοκτονικού πολέμου.
0: Et vous me posiez la question donc du consentement. L'essentiel de mon travail a été d'essayer de comprendre pourquoi le monde, et en particulier le monde occidental, et je connaissais en particulier mieux les États-Unis et la France. Pourquoi donc avait-il eu la réponse que nous avons vue, à savoir un consentement passif, laisser faire, un massacre, une destruction complète du territoire de Gaza, son annexion, mais également un consentement actif, c'est-à-dire aller à Jérusalem ou à Tel Aviv pour défendre le droit d'Israël à se défendre, c'est-à-dire à massacrer des populations civiles, et d'envoyer des armes, puisque les États-Unis, l'Allemagne, mais aussi la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont continué d'envoyer des armes qui décimaient la population. Donc le consentement, il peut être passif ou actif, et j'ai essayé de rendre compte des deux.
1: Επομένως, μιλήσαμε για την συνένεση. Ποια, κυρίως λέει, η συνένεση ήταν γιατί ο κόσμος και ιδιαίτερα ο δυτικός κόσμος είχε αυτή την απάντηση και αυτή τη στάση. Γνωρίζω πολύ καλά τα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας. Και η συνένεση αυτή είχε δύο εκδοχές. Μια, ας πούμε, παθητική συνένεση, ότι ας το αφήσουμε να συμβεί, ας αφήσουμε να συμβεί η σφαγή, ας αφήσουμε να συμβεί η καταστροφή, η ολοκληρωτική καταστροφή της Γάζας. Υπήρχε όμως και μια ενεργή συνένεση, η οποία έγκυτο στο ότι πηγαίναμε στην Ιερουσαλήμ, στο Τελαβίβ, για να υπερασπιστούμε, για να πούμε ότι είναι δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του μέσω αυτής της δράσης, στέλνοντας επίσης όπλα. Το έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έκανε η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες προς το Ισραήλ. Άρα λοιπόν είναι μια συνένεση παθητική και ενεργή.
2: Και δυναμική συνένεση. Ο Μέρ Μπάρτοφ, ιστορικός, Εβραίος, Ισραηλοαμερικανός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν, ο οποίος γεννήθηκε και έζησε ως τα χρόνια των σπουδών του στο Ισραήλ, ειδικό σε σπουδές για το Ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία, στο πρόσφατο βιβλίο του αναφέρεται σε εσάς και το βιβλίο σας. Και αναφέρεται με έμφαση στη φράση σας πως η συνένεση αυτή έχει δημιουργήσει μια τεράστια πληγή στην ηθική τάξη του κόσμου και στο παράδοξο αυτή η ηθική παρέτηση των κρατών να έχει γίνει στο όνομα της ηθικής. Τι εννοείτε, γιατί θεωρείτε πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα?
1: Alors, ο Μέρ Μπάρτοφ, historien juif israélo-américain, professeur à l'université Brown, qui est né et grandi en Israël jusqu'à ses années d'études, spécialiste de l'Holocauste et des études sur le génocide, fait référence à vous et à votre livre dans son récent ouvrage. Il souligne notamment votre affirmation selon laquelle ce consentement a créé une immense blessure dans l'ordre moral du monde, ainsi que le paradoxe d'un renoncement moral des États qui s'opèrent au nom même de la morale. Que voulez-vous dire par là et pourquoi considérez-vous ces questions comme particulièrement importantes?
0: Alors, Omer Bartoff est effectivement un grand spécialiste des génocides et il est de ceux, avec d'autres experts de droit international, mais également des agences humanitaires et de droits humains, et même la commission spéciale des Nations Unies pour considérer que ce qui se déroule et ce qui s'est déroulé depuis 2 ans et demi maintenant est un génocide. Et je crois que prendre la mesure aujourd'hui de ce que peut être pour l'histoire du monde occidental, en particulier, pas seulement, ce que peut être le consentement à un génocide, eh bien, c'est quelque chose qui est absolument une catastrophe dans l'ordre moral et politique du monde.
2: Ωραία, θέλεις να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Βάσο? Μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, Χρήστο Σιδερίδη, ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ λοιπόν επιστροφή στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, και η Βάσο Κουίδου είναι έτοιμη να μας πει τι μας είπε λίγο πριν ο Ντιντιέ Φασέν.
1: Λοιπόν, ο Μερ Παρτόφ είναι ένας πολύ σημαντικός ειδικός σε θέματα γενοκτονίας και μαζί με άλλους ειδικούς στο Διεθνές Δίκαιο συμμετέχει σε ειδικές επιτροπές των και μαζί με αυτόν και οι επιτροπές του Ηνωμένων Εθνών και πολλές οργανώσεις ανθρωπιστικές έχουν καταλήξει ότι αυτό που συμβαίνει εδώ και 2,5 χρόνια στη Γάζα είναι μια γενοκτονία. Και αυτό που συμβαίνει με τον δυτικό κόσμο, στην ιστορία του δυτικού κόσμου, είναι ότι αυτή η συνένεση, αυτή η καταστροφή όντως διαταράσει την ηθική τάξη των πραγμάτων.
2: Alors, il y a dans le monde d'autres situations évidemment tragiques, dont certaines font plus de morts encore que ce qu'on a vu à Gaza et en Palestine. On peut penser au Soudan, à la République démocratique du Congo, aux Rohingyas en Asie de l'Est. On peut penser aussi à ce qui se passe en Ukraine, aussi bien pour les soldats russes que pour les soldats et les populations civiles ukrainiennes. Donc on pense souvent, on dit souvent, mais pourquoi se focaliser sur Gaza ? D'abord, toutes ces situations ne correspondent pas à des génocides, même s'il y a des massacres. Ensuite et surtout, il n'y a pas un soutien massif des pays occidentaux à ces massacres. Au contraire, il y a une dénonciation qui est celle aussi bien des gouvernements, des intellectuels et des médias. Donc la situation de Gaza est de ce point de vue très différente, puisqu'il est même impossible, ou en tout cas très difficile, sauf à subir une répression, très difficile d'exprimer simplement la question du droit à la vie et du droit alla terra dei palestinesi.
1: Προφανώς στον κόσμο υπάρχουν και άλλες τραγικές καταστάσεις που προκαλούν ενδεχομένως και περισσότερους θανάτους. Μπορώ να σκεφτώ για παράδειγμα αυτά που συμβαίνουν στο Σουδάν ή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ακόμα και στην Ουκρανία, όπου υποφέρουν προφανώς οι στρατιώτες Ρώσοι και Ουκρανοί, αλλά και ο άμαχος πληθυσμός της Ουκρανίας. Επομένως, συχνά θέτουμε το ερώτημα γιατί να επικεντρωνόμαστε στη Γάζα. Καταρχήν θα πούμε ότι όλα αυτά τα προηγούμενα δεν είναι γενοκτονίες. Παρά τις φαγές που συμβαίνουν, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν γενοκτονία. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει η υποστήριξη των δυτικών κρατών σε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι υπάρχει μια καταδίκη τόσο από τις κυβερνήσεις, όσο και από τα μίντια και από τους διανοούμενους των δυτικών χωρών. Αυτό που σημαίνει στη Γάζα λοιπόν είναι διαφορετικό, με την έννοια του είναι σχεδόν αδύνατο ή δύσκολο να εκφράσεις, να εξηγήσουμε αυτή την κατάσταση όπου δεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στη γη.
2: Alors, on sait que l'Europe et le monde occidental plus généralement se prévalent de la défense des valeurs morales, des valeurs éthiques de nos sociétés. Qu'il s'agisse de droit à la vie, de droit humain, de droit humanitaire. Et donc le consentement à l'écrasement de Gaza est une négation totale de ces valeurs que, avec une certaine arrogance, l'Europe a défendues. Et par conséquent, c'est là que je crois que s'est ouvert le gouffre moral et bien sûr aussi politique d'un continent, avec quelques exceptions comme l'Espagne, et plus largement d'un monde occidental qui donne des valeurs et des leçons au monde, et qui ensuite lui-même ne les respecte pas.
1: Η η Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος υπερασπίζονται διαχρονικά τις ηθικές αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα τα δικαιώματα των ανθρώπων συνολικά. Και αυτή η συνένεση για την εξαφάνιση ουσιαστικά της Γάζας αποτελεί άρνηση αυτών των αξιών που με ένα είδος αλαζονίας μάλιστα έχει υπερασπιστεί ο δυτικός κόσμος και η Ευρώπη. Ανοίγει λοιπόν ανοίγει ένα ζήτημα ηθικό λοιπόν για όλη την Ήπειρο, με κάποιες εξαιρέσεις όπως αυτή της Ισπανίας, να δίνουμε μαθήματα ηθικά για τις αξίες και στο τέλος να μην τις σεβόμαστε
0: εμείς οι ίδιοι. Είστε γιατρός και ειδικός δημόσιας υγείας. Το σκεφτόμουν πριν κάνουμε τη συνέντευξη αυτή. Έχετε εμπειρία ως μαχόμενος γιατρός σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχετε μία εκτίμηση για τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων στη Γάζα?
1: Vous êtes médecin spécialiste de la santé publique. Vous avez également une expérience de médecin de terrain dans des conditions difficiles. Disposez-vous d'une estimation du nombre réel de victimes à Gaza?
2: Alors c'est très, très difficile, ça a été controversé et vous vous souvenez certainement qu'il y avait au départ une méfiance à l'égard des chiffres qui étaient donnés par le ministère de la Santé de Gaza, dont on rappelait, pour le discréditer, qu'il était sous l'autorité du Hamas. Or, ces chiffres qui ont été donnés sont très largement sous-estimés par rapport à la réalité, et ce pour deux raisons principales. La première, c'est que une partie importante des morts se trouve dans des décombres, dans des cimetières qui n'ont pas été enregistrés, sont enlevés par les bulldozers israéliens et donc disparaissent à tout jamais. Mais plus encore, en raison des morts indirectes qui sont la conséquence de la politique israélienne qui cause une famine et en tout cas jusqu'à aujourd'hui une malnutrition, des infections par défaut de vaccination, et de très nombreuses maladies, sans parler des complications des blessures, puisque les hôpitaux sont en grande partie détruits. Donc on a à la fois des morts directes qu'on ne voit pas et des morts indirectes qu'on ne voit pas non plus. Une statistique récente qui a été réalisée par une enquête de l'université de Louvain en Belgique montrait qu'il y avait au moins 120 000 morts aujourd'hui, ou plus exactement en février 2026. Là encore, il est probable que ces chiffres soient sous-estimés.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Θα θυμάστε ότι τον πρώτο καιρό τα νούμερα που έδινε το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα είχαν θεωρηθεί εμπολής υπερβολικά, καθώς λέγαμε τότε ότι ήταν υπό την κυριαρχία και υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Φοβάμαι όμως ότι τελικά και αυτά ήταν υποεκτιμημένα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι σημαντικός αριθμός νεκρών βρέθηκαν μέσα σε συντρίμια, σε νεκροταφεία που δεν έχουν καταγραφεί και πολλοί κάτω από τις Ισραηλινές μπουλντόζες στη συνέχεια. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος παράγοντας που είναι η έμεση θάνατη που προέκυψαν από την πολιτική που εφάρμοσε το Ισραήλ στη συνέχεια, που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πείνα, υποσιτισμός μέχρι και σήμερα στις περιοχές αυτές, μολύνσεις λόγω έλλειψης εμβολιασμών, τραυματισμοί που δεν πήγαν καλά διότι τα νοσοκομεία είναι κατεστραμμένα. Υπάρχει μια πρόσφατη στατιστική που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Βελγίου και εκτιμά ότι οι νεκροί μέχρι το Φεβρουάριο του 2026 ήταν 120.000, αλλά θεωρώ ότι και αυτός ο αριθμός είναι υποεκτιμημένος.
2: On peut ajouter peut-être deux choses. La première, c'est que le Watson Institute de l'université de Brown aux États-Unis a examiné les morts directes et ensuite les morts indirectes causées par les suites de la guerre en Irak et en Afghanistan. Et les morts indirectes sont quatre fois plus importantes que les morts directes, c'est-à-dire celles qui sont déclarées. Si on prenait ce raisonnement-là, sachant que la situation est encore pire à Gaza qu'elle ne l'a été dans ces deux autres pays, eh bien, on serait amené à penser que le nombre total de décès causés par la guerre et ses conséquences, ce serait 75 000 chiffres qu'on a aujourd'hui, multiplié par 5, donc on serait à plus de 300 000 décès. Pour l'instant, ça n'est pas objectivé, mais c'est un élément. En revanche, une équipe allemande qui a conduit une enquête sur les espérances de vie à la naissance montre que l'espérance de vie aujourd'hui d'un homme de Gaza est deux fois plus faible que celle d'un homme en Israël. Donc on a un effondrement de l'espérance de vie à Gaza et du reste en Palestine souvent.
1: Θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Υπάρχει έρευνα από το Πανεπιστήμιο Brown για τους άμεσους και έμεσους θανάτους, δηλαδή αυτούς που προκλήθηκαν στη συνέχεια ως συνέπεια των πολέμων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Και αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι έμεσοι θάνατοι, αυτοί δηλαδή που προκλήθηκαν από τις συνέπειες, είναι τέσσερις φορές περισσότεροι. Άρα λοιπόν, αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, η εικόνα είναι πολύ πολύ χειρότερη και στη Γάζα. Ο αριθμός που πιθανόν να έχουμε φτάσει είναι 615.000 και ανεβαίνουμε.
0: Και μπορεί να είναι συνεχώς.
1: Μπορεί να είναι και ακόμα και τέσσερις φορές μεγαλύτερος από αυτόν. Και στην Γερμανία έχει γίνει μία έρευνα σχετικά με το προσδόκιμο ζωής, πώς επηρεάστηκε το προσδόκιμο ζωής στην περιοχή και προέκυψε ότι ένας άνδρας στη Γάζα και γενικότερα στην περιοχή αυτή έχει δύο φορές χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από τον ίδιο άνδρα στο Ισραήλ.
0: Και στα δύο.
1: Συγγνώμη, έχω κάνει εγώ λάθος. Είναι 75.000. 75.000 και μάλλον επί 4. Ναι, συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Και στα δύο βιβλία σας που έχω διαβάσει στα ελληνικά, έχω την αίσθηση πως επανέρχεστε συχνά στο νόημα των λέξεων ανθρωπιά, ηθική, αξιοπρέπεια, μαζί με όλα τα πολλά στοιχεία επιστημονικά τεκμηριωμένα που αναφέρετε και γράφετε συνεχώς. Και τα δύο αυτά βιβλία δοκιμάζουν την πολιτική σκέψη και την ηθική μας κρίση. Γιατί το κάνετε αυτό? Πάμε στην τελευταία μας ερώτηση, Βάσο, γιατί νομίζω πως δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας ή πριν από λίγο, βεβαίως να πούμε ότι θα ανέβει η συνέντευξη στο ΕΡΤΕΚΟ, αλλά κυρίως θα σας πούμε ότι σήμερα στις 7... ο Ντιδιέ Φασέν, ανθρωπολόγος, κοινωνιολόγος και όπως και οι ίδιοι ακούσατε, γιατρός από επιλογή ανθρωπισμού, το κριτήριό του για να σπουδάσει ιατρική ήταν αυτό, θα είναι προσκεκλημένο σήμερα στον κύκλο εκδηλώσεων «Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο». Είναι στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι με δελτία εισόδου δωρεάν. Αν δεν έχετε προλάβει να κρατήσετε θέση, εγώ θα έλεγα να μην διστάσετε καθόλου, να έρθετε οπωσδήποτε, γιατί και εγώ τώρα πόσα πράγματα ήθελα να τον ακούσω να λέει, θα περιμένω και ανυπομονώ να τον ακούσω το απόγευμα. Είμαι σίγουρη πως θα βρείτε θέση αν έρθετε. Λοιπόν, και πάμε.
1: Dans vos deux livres que j'ai lu en grec, j'ai le sentiment que revient constamment les notions d'humanité, de morale et de dignité, ainsi que de nombreux éléments scientifiques et documentés que vous citez sans cesse. Ces deux ouvrages semblent mettre à l'épreuve notre pensée politique en tant que notre jugement moral. Pourquoi faites-vous cela?
2: Depuis, je crois que je fais des sciences sociales, ce qui remonte à quelques années, effectivement, ces questions politiques et morales sont pour moi extrêmement importantes. Et je dirais même que c'est probablement l'explication qui permet de rendre compte de pourquoi je suis passé finalement de la médecine, soigner des gens, ensuite à la santé publique qui visait à prendre en charge des populations, donc des collectivités, Et finalement, aux sciences sociales, précisément parce qu'elles permettaient de mieux comprendre ces questions morales et politiques et de pouvoir les interpréter en termes, par exemple, d'inégalité, qui est un thème sur lequel j'ai travaillé depuis très longtemps, mais plus largement, disons, des injustices. Et j'insiste beaucoup sur le fait, et vous l'avez dit vous-même, que il ne s'agit pas pour moi de faire le travail important que ferait le membre d'une organisation non gouvernementale pour défendre des droits. Je ne me place pas en termes d'activiste, je me place en termes de chercheur en sciences sociales qui essaie de comprendre des situations et ensuite de transmettre à un public large ce que j'ai compris de ces situations sur un plan notamment moral et politique.
1: Από τότε που ασχολούμαι εδώ και αρκετά χρόνια με τις κοινωνικές επιστήμες, αυτά τα ζητήματα της ηθικής και της πολιτικής και της δικαιοσύνης με απασχολούν πάρα πολύ και αναζητώ πάντα εξηγήσεις. Πέρασα αρχικά από την ιατρική, θεραπεύοντας ανθρώπους. Στη συνέχεια, στον τομέα της δημόσιας υγείας, μιλώντας πια για κοινότητες ή μεγαλύτερους πληθυσμούς. Και τελικά νομίζω ότι οι κοινωνικές επιστήμες ήταν για να καταλάβω καλύτερα και να ερμηνεύσω τα ζητήματα της ανισότητας και της αδικίας. Επέμεινα σε αυτή τη δουλειά που δεν έχει το ρόλο ενός μέλους ενός κυβερνητικού οργανισμού που θα το κάνει με θεσμικούς όρους και δεν θεωρώ ότι είμαι ένας ακτιβιστής. Αντιθέτως, νιώθω ότι είμαι ένας ερευνητής που προσπαθώ να καταλάβω πρώτα εγώ για να το εξηγήσω στη συνέχεια και στο ευρύ κοινό.
0: Είστε αισιόδοξος για έναν καλύτερο κόσμο?
1: Est-ce que vous êtes optimiste pour un monde meilleur?
2: Écoutez, je pense que aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un moment d'obscurité, dans un moment où on voit dans de très nombreux pays du monde des forces réactionnaires, parfois violentes, autoritaires, qui vont dans le sens d'une violation des droits des citoyens et des non-citoyens, des exilés, les migrants. Et donc je crois qu'on est dans une situation qui est très sombre. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, 20 ans, les choses n'auront pas changé si les citoyens et le monde, je dirais, prend conscience de la pente dangereuse sur laquelle nous sommes.
1: Νομίζω προφανώς ότι σήμερα είμαστε σε μια περίοδο αρκετά σκοτεινή. Σε πολλές χώρες βλέπουμε δυνάμεις αντιδραστικές, βίες, συχνά αυταρχικές. Βλέπουμε παραβιάσεις των δικαιωμάτων του πολίτη και όχι μόνο των πολιτών και των μεταναστών και των εξορίστων. Είναι γενικά μια σκοτεινή εποχή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σε 10 ή 20 χρόνια τα πράγματα δεν θα αλλάξουν. Αρκεί οι άνθρωποι, ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τον επικίνδυνο δρόμο στον οποίο προβαδίζουμε.
0: Κύριε Φασέν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη.
2: Merci à vous et merci aussi à l'interprète pour le travail difficile qu'elle a réalisé.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και τη μεταφράστρια για αυτή τη δύσκολη δουλειά την οποία έκανε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.

Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ιστορίες της πόλης.
1: Ιούνιος 1913. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου του 1912 και επικράτηση των ελληνικών δυνάμεων συναντούσαν την άρνηση των Βουλγάρων να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Το αίτημα του Βούλγαρου στρατηγού Θεοδόροφ προς το διάδοχο του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνου να επιτρέψει την είσοδο στη Θεσσαλονίκη δύο ταγμάτων στρατού για να αναπαυτούν, όπως και έγινε, ήταν μια προσπάθεια να επιβάλλουν την παρουσία τους, προσδοκώντας προφανώς κάποια ωφέλη από αυτήν. Έτσι και παρά τις συστάσεις των ελληνικών αρχών να αποφεύγουν τις προκλήσεις, οι Βούλγαροι έκαναν παρελάσεις για να δείξουν ότι και αυτοί και όχι μόνο οι Έλληνες έχουν δικαίωμα στη Θεσσαλονίκη, ίδρυσαν δικό τους ταχυδρομείο και τηλεγραφείο, νοσηλευτική μονάδα, βουλγαρική τράπεζα και προκαλούσαν τους πολίτες της πόλης. Ο Κώστας τον Πανάς γράφει: «Μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της κατάστασης στην πόλη έχει η έξωση των βουλγαρικών στρατευμάτων που έχει επιτραπεί να στρατονιστούν στη Ροτόντα, στην Αγία Σοφία, στα σουλτανικά κτίρια της Οδού Χαμιδιέ της σημερινής Εθνικής Αμήνης, στο κτίριο της προπαρασκευαστικής σχολής δημοσίων υπαλλήλων Ιναντιέ, δηλαδή την παλιά φιλοσοφική σχολή, στο τουρκικό σχολείο Τικαρέ Μεκτεμπή της Οδού Κασάνδρου και στην Ιωαννίδιο Σχολή, στη γωνία των Οδών Φιλικής Εταιρείας και Εμμάνου Σογιαννάκη». Το βράδυ της 16 Ιουνίου του 1913, μόλις ένα μήνα μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου, η Βουλγαρία, χωρίς να κηρύξει προηγουμένως τον πόλεμο, επιτίθεται εναντίον των Σέρβων στη Γευγελή και των Ελλήνων στις Ελευθερές Καβάλας. Οπότε αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Η έναρξή του βρίσκει στη Θεσσαλονίκη περίπου 2.000 Βούλγαρους στρατιώτες με επικεφαλής τον Χασάπτσιεφ. Την απομάκρυνσή τους από τη Θεσσαλονίκη ανέλαβε ο στρατηγός Κωνσταντίνος Καλάρης. Για το σκοπό αυτό έστειλε με τηλεγράφημα στην επικεφαλή των Βουλγάρων στρατιωτών διαταγή να εγκαταλείψουν τη Θεσσαλονίκη την 17η Ιουνίου του 1913. Οι Βούλγαροι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, οχυρώθηκαν και δόθηκαν μεγάλες μάχες μέχρι να παραδοθούν στο τέλος. Μόλις παρήλθε άπραγος η προθεσμία με εντολή του Καλάρη, οι Κρήτες χωροφύλακες που είχαν εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την απελευθέρωση άρχισαν να βάλουν με τηλεβόλα κατά των οχυρωμένων θέσεων των Βουλγάρων στην πόλη. Ακολούθησαν κανονικές συμπλοκές Ελλήνων και Βουλγάρων στρατιωτών ως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Η πιο φωνική μάχη δόθηκε στην Αγία Σοφία. Συνελήφθησαν συνολικά 1.400 οπλίτες, 17 αξιωματικοί και ο στρατηγός Χασάπτσιεφ. Όλοι μεταφέρθηκαν στον Πειραιά, όπου και κρατήθηκαν μέχρι το τέλος του πολέμου. Πηγές: Κώστας τον Πανάς, Χρονικό της Θεσσαλονίκης 1875-1920. Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.Χ. 1983. Απόστολος Παπαγιανόπουλος, Θεσσαλονίκη, Εν Θερμό, Πρώτος Τόμος. Μουσική: Πάρης Παρασχόπουλος, Τεχνική Επιμέλεια Ζωή Μούσιου, Επιλογή Κείμενο Αφήγηση Γιώργος Καλιατζίδης.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσος παρουσιάζεται η κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, η Καριάτιδα, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026. Σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη, η παράσταση σατιρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα, με αφορμή την αναπάντηχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κομμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική περηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Οι Σινεφίλ Δευτέρες συνεχίζουν στο Σινέα Πόλων με την προβολή της ταινίας Easy Rider του Ντένις Χόπερ, ταινία ορόσημο του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά και της κινηματογραφικής αντικουλτούρας. Ο Ξέγνιαστος Καβαλάρης αντανακλά όσο καμία άλλη ταινία το ανήσυχο πνεύμα της εποχής. Σαν ένα rock western αποτυπώνει την αίσθηση της ελευθερίας του ανοιχτού ορίζοντα και των ατελείωτων freeways, ενώ σαν ένα ρεαλιστικό δράμα διαπιστώνει την πικρή διάψευση του νέου American Dream. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν την κομική όπερα «Ο Μυστικός Γάμος» του Ντομένικο Τσιμαρόζα στο Φουαγέ Μιένα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το φωνητικό σύνολο Νέφες Project έρχεται στο Θέατρο Αμαλία παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων. Μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα, η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου των δεκαετιών 1950-1970, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρντοντ Μπρέχτ, Μαξίμ Γκόρκι και άλλων δημιουργών. Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται στο Θέατρο Γης για το καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Ενώ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συνεχίζεται ο κύκλος εκδηλώσεων συγγραφής του κόσμου με έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους κριτικούς στοχαστές, τον Γάλλο κοινωνιολόγο Τιδιέ Φασέν. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελένη.

Μετά την όπως πάντα πλούσια ενημέρωση της Δευτέρας αυτήν την ώρα, με τις ιστορίες της πόλης, με την πολιτιστική ατζέντα και τις εκδηλώσεις της ημέρας. Με τον Νίκο Κακαρίκο ασφαλώς στην τεχνική επιμέλεια. Και τον Γιάννη Τσολακίδη επίσης, καθημερινά συντροφιά σας μέσα από αυτήν την εκπομπή με λόγια και τραγούδια. Οκτώ του Ιούνιου σήμερα γιορτάζουν οι Καλλιόπες από ό,τι έχω διαβάσει και επειδή έχουμε κάτι γνωστές και παλιές συναδέλφισες, να ευχηθούμε, να στείλουμε τις ευχές μας. Πάντως χθες, για να μην υπάρχει καμία έτσι στενοχώρια και καμία ασφάλεια και όχι εγώ αδικήθηκα, ήταν των Αγίων Πάντων, ονομαστική εορτή δηλαδή για τους πάντες. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με ειδήσεις, γεμάτο με εκδηλώσεις αλλά και με ανησυχία λόγω των σεισμών στην Εύβοια. Ένα Σαββατοκύριακο που υπήρξε καλή ευκαιρία για να εκδράμουν κάμποσες φίλες και κάμποσοι φίλοι στις θάλασσες, αλλά και βέβαια για τους νεότερους με τα κεφάλια ακόμα σκυμμένα πάνω από τα βιβλία και τα γραφτά για τις εξετάσεις. Με το να παρακολουθούμε δηλώσεις που αφορούν τις σχέσεις κομμάτων με τον πολιτισμό να μας αφήνουν μάλλον έκπληκτους. Δυσάρεστα έκπληκτους. Με το μετρό της Θεσσαλονίκης κλειστό, αν δεν το ξέρετε, να το πω και εγώ από εδώ. Μη γελάς, Νίκο Κακαρίκο, μη γελάς. Με το μετρό της Θεσσαλονίκης κλειστό, αν δεν το ξέρετε, να το πω και εγώ από εδώ. Μη γελάς, Νίκο Κακαρίκο, μη γελάς.

Ίος ονομάζεται το ντουέτο που μόλις ακούσαμε, δηλαδή η Αθηνά Χιώτη και ο Γιάννης Χούλης. Ένα ντουέτο που συνδυάζει την παράδοση με τα στοιχεία λίγο της jazz και λίγο του rock και σε μια έτσι γενικότερα world ethnic αντίληψη μας τραγούδισε το Θαλασσάκι για ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Το Θαλασσάκι που βέβαια είναι υποκοριστικό της θάλασσας, είναι μια μικρή έτσι υγρή θαλασσινή περιοχή που μας έρχεται οικία και κοντινή και δεν έχει σχέση με τους ωκεανούς, που όμως εκείνοι είναι που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα και γι' αυτό φταίει μόνο ο άνθρωπος. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα πέραν όλων των Λάνων, μια ακόμα παγκόσμια ημέρα, ας πούμε, η 8η του Ιούνιου, έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, να είναι η παγκόσμια ημέρα για τους ωκεανούς. Και τι να πεις τώρα εκεί για την κλιματική αλλαγή πάλι, που προκαλεί άνοδο της στάθμης των θαλασσών, για την οξύνωση των ωκεανών που καταστρέφει κόρα αλλιογενείς υφάλους και διασπά έτσι τους κρίκους της τροφικής αλυσίδας, για τη μη βιώσιμη παράκτια ανάπτυξη, για την υπεραλίευση, για την εξόρυξη, αυτό πια και αν είναι το πιο τρομακτικό τελευταία, σε μεγάλα βάθη της θάλασσας, για την ανεξέλεγκτη ρύπανση από τα πλαστικά απόβλητα, έτσι μερικά για να θυμίσω από όλα αυτά τα οποία έχουν μόνη αιτία τον άνθρωπο. Και βέβαια υποτίθεται ότι υπάρχει ελπίδα, καθώς έχουν γίνει και κάτι συνελεύσεις του ΟΗΕ

Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχουν επιτυχία αυτά που γίνονται αυτές οι συνελεύσεις για την διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας κλπ. Για γνωμοδοτήσεις διεθνών δικαστηρίων για το δίκαιο της θάλασσας με σκοπό τη μείωση, τον έλεγχο, την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης και όλα αυτά. Για μια σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε το 24, για τη διάσκεψη των ΗΠΑ για τους ωκεανούς που έγινε πέρσι στη Γαλλία. Δεν ξέρω πόσο οι δεσμεύσεις τους είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Άλλωστε, μάλλον οι συμπεριφορές των μεγάλων αυτού του κόσμου με τις συνεχείς καταστροφές των πολέμων που δεν αφορούν βέβαια μονάχα τον άνθρωπο αλλά καταστρέφουν φυσικά και το περιβάλλον γύρω-γύρω διαρκώς. Δεν ξέρω κατά πόσον όλες αυτές οι διακήρυξεις και οι συσκέψεις μένουν απλώς στη σφαίρα της εικασίας και της καλής θέλησης.

Ήμουνα εδώ και εδώ είμαι ακόμα, όπως λέγει το τραγούδι. Αυτό συμβαίνει και με την εκπομπή και με εμάς. Ακόμα μια φορά οι ευχές μας για όμορφο μεσημέρι, για καλή εβδομάδα από την Βόλτα, την εκπομπή που σας κρατά στην τροφιά αυτή την ώρα. Ο Νίκος Κακαρίκος δηλαδή να φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής. Ήταν τα κίτρινα ποδήλατα, δηλαδή ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Παντελιά στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και είμαστε σχεδόν στα μισά της εκπομπής και δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας. Να θυμίσω λοιπόν, τηλεφωνικά τα λέμε στο 2313-338-456. Μέσω μηνυμάτων SMS, αποστολή στο 54160, γράφετε 958. Αφήνετε ένα διάστημα μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που ανέφερα. Και βεβαίως μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας το 693-007-8291. Μας στέλνετε μήνυμα και μετά μπορείτε να έχετε την συνομιλία σταθερά περασμένη στο κινητό σας για να τα λέμε μεταξύ μας. Λοιπόν, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, το τριήμερο αν θέλετε, το Παρασκευή Σαββατοκυριακή, της ελληνικής ψυχαγωγίας, εκδηλώσεων, events όπως και να το πεις, κυριάρχησε η παρουσία των Hells Angels στην Ιγουμενίτσα, στο Δρέπανο. Μαζεύτηκαν κάπου 2.500 Harley Davidson, γιατί είναι μόνο τέτοιες μηχανές, μόνο Harley Davidson. Αν πας εκεί δηλαδή με κανένα παπάκι ας πούμε, δεν, εντάξει. Πώς τα λένε τα άλλα, καμιά Βέσπα, ξέρεις από Βέσπα, ναι, αλλά δεν γίνονται δεκτοί. Λένε όλες οι πληροφορίες ότι το τρίμηνο διαξέχθηκε πάρα πολύ ομαλά, χωρίς κανένα πρόβλημα, ότι άφησαν έτσι, μια μεγάλη ανάσα στην τοπική οικονομία με την παρουσία τους, 2.500 μοτοσικλέτες, 5.000 επισκέπτες. Είναι εντυπωσιακές πραγματικά, έτσι, οι μηχανές, οι παρουσίες, και αν σκεφτείς ότι έχουν έρθει από Αμερική και από, δηλαδή έχουν κάνει υπερατλαντικά ταξίδια κάποιοι από αυτούς να φτάσουν εδώ, είναι κάτι σαν οι Easy Riders του σήμερα. Και θυμήθηκα και την ταινία που παίζει στον Απόλλωνα, νομίζω το λέμε και στην ατζέντα, η ταινία Easy Rider, που είναι, εντάξει, η επιτομή ας πούμε του ελευθεριακού πνεύματος της δεκαετίας του 60, του ταξιδιού, της ανεξαρτησίας, ο δρόμος του Κέρουακ σε συνδυασμό με την ψυχεδέλεια, όλα μαζί και με το κυνήγι μέσα από ταξίδι των μηχανών, οι σύγχρονοι καουμπόις, αντί για άλογα πια με τις μηχανές, Dennis Hopper και Peter Fonda. Λοιπόν, τα υπόλοιπα επί της οθόνης, αλλά το τραγούδι που ακολουθεί, το Born to be Wild, θα το ακούσουμε.

Σήμερα σε μια εκπομπή που είναι λίγο απ' όλα και κάποιες ειδήσεις και κάποιες πληροφορίες και η δική μας επικοινωνία μαζί σας και μέσα από το τραγούδι που έχει ρεπερτόριο και από την ελληνική μουσική σκηνή, αλλά βέβαια και από ξένες παρουσίες, ιδίως όταν είναι οι Water Boys, οι οποίοι έρχονται στο Σάνι, στο Σάνι Festival, στην Σάνι φέτος 1 Αυγούστου. Κάθε χρόνο έχει ένα πρόγραμμα πολύ εντυπωσιακό το Sunny Festival, αλλά άλλες φορές αφορά περισσότερο το τραγούδι, ας πούμε, των πολύ παλαιότερων γενεών. Άλλες φορές είναι περισσότερο προσανατολισμένο προς τη jazz ή προς το soul ή προς μια ευρωπαϊκή αντίληψη του bel canto. Πάντως αυτή τη φορά έχει αρκετό από το παλιό ένδοξο ροκ του 70. Αν σκεφτείς ότι έρχεται και ο Ρόμπερτ Πλάντ, ο κάποτε frontman των Led Zeppelin, εκπληκτική φωνή. Έχετε τον Shane Grace και Suzy Dean στις 11 Ιουλίου. Είναι ο James Arthur στο ίδιο πρόγραμμα 18 Ιουλίου. Μιλούμε τώρα για τις εκδηλώσεις του Sunny Festival. Και βέβαια έχει και ελληνικές συμμετοχές, αλλά καθώς σκεφτόμουν το πόσο πολύ έχουμε αγαπήσει το Fisherman's Blues, τον Water Boys, και ότι τελικά αυτός ο Mike Scott έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, καθώς διαβάζω ότι η ελληνική μυθολογία αποτελεί μια σταθερή πηγή έμπνευση στο έργο του, σκεφτούμε από την άλλη ότι και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τα τραγούδια του. Και φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα έρχονται λίγο και δένουν, δηλαδή είναι και από τις δύο πλευρές η έλξη. Η εμφάνιση του συγκροτήματός του νομίζω φέτος θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο. Έχει ένταση, έχει ροή, έχει δύναμη. Ακόμα και το πιο γνωστό και πιο αγαπημένο τουλάχιστον προσωπικά, το Fisherman's Blues.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τραγούδια και για εμφάνιση τραγουδιστών και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μεγάλο βαθμό στη σημερινή μας βόλτα, που έχει τον Νικό Κακαρίκο στον ήχο και τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της εκπομπής. Από τα δελτία τύπου μεταφέρω κάποια πράγματα για τις συναυλιακές εκδηλώσεις του καλοκαιριού και ειδικά στέκομαι στο Sunny Festival. Εκεί έχει πέρα από τα μεγάλα ξένα ονόματα. Καλά, Robert Plant θα ακούσουμε κάποια στιγμή, έτσι, γιατί είναι πραγματικά μια κορυφαία φωνή της rock. Έχει και Δήμητρα Γαλανή με Ελένη Τσαλιγοπούλου και Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας του Βόλου και με τη συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου και με τη διεύθυνση βέβαια της Στουδιαντίνας από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη στις 25 Ιουλίου. Και λέω να θυμηθούμε τη Δήμητρα Γαλανή σε μια πολύ ωραία διασκευή στο τραγούδι του Μάνου «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει».

Μάνος Λουίζος Φόντας Λάδης και εδώ η διασκευή που έκανε η Δήμητρα Γαλάνη φέρνοντας το τραγούδι σε πιο ηλεκτρονική έτσι, εκτέλεση. Η μέρα εκείνη θα αργήσει και λέγαμε και για τις εκδηλώσεις και για τις συναυλίες και να θυμίσω και εγώ από εδώ με τη σειρά μου ότι απόψε το βράδυ τραγουδά στο Θέατρο Γης ο Γιάννης Χαρούλης. Ο Γιάννης Χαρούλης που είχε κάνει την έκπληξη τελικά. Ήταν κάτι που κυκλοφορούσε αλλά σιωπηλά για να μην επηρεάσει την δική του συναυλία. Έκανε την έκκληση και έκανε την εμφάνιση μαζί με την ορχήστρα Τέρψης στο αφιέρωμά της στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι που είχε γίνει 2 Ιούνιου στο Θέατρο Δάσους. Και εκεί υπήρχε και η Μελίνα Κανά, εκεί υπήρχαν και 140 συνολικά χοροδί και οργανοπαίχτες μουσική. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό πείραμα, καλλιτεχνικό κοινωνικό πείραμα θα έλεγα, αυτή η μεγάλη κοινότητα, αυτή η επιτυχία που συμβαίνει και έχει άλλωστε διοργάνωση πίσω της μια ΑΜΚΕ, μια αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση, την όλη πόλη κοινότητα, μουσική, κοινότητα μουσικής πράξης και έρευνας, η οποία μάλιστα παρουσίασε, να το πω και αυτό τώρα, είδες, παίρνεις αφορμή από το Χαρούλη και μετά θυμάσαι όλα, ας πούμε, τα σημαντικά που έγιναν. Παρουσίασε στα Δυτικά Τείχη το Σάββατο, προχτές που μας πέρασε, τα τραγούδια της Ντροπής, που βασίζονται σε μια ιδέα βέβαια της Ναταλίας Λαμπαδάκη, που είναι μαζεμένα από το Δημοτικό Τραγούδι. Έχει και τέτοιο μότιτλο βιβλίο CD η μουσικός και ερμηνεύτρια, η οποία έχει ψάξει έτσι μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι και έχει βρει τραγούδια που έχουν αυτά τα έμφυλα στερεότυπα. Έχει τη βία, έχει τις κοινωνικές αντιλήψεις που πραγματικά κουβαλούν την έμφυλη βία και πώς αναπαράχθηκαν αυτά μέσα από τον λαϊκό λόγο. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτή η συναυλία που πάλι είχε πίσω της, είχε μια ιδέα συντονισμό και τα λοιπά από την Τέση Γιαννακίνα, με την οποία έχουμε μιλήσει στο παρελθόν εδώ στην εκπομπή, και ήταν ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε και αυτό με την συνδιοργάνωση του Δήμου, του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, με την ίδια ομάδα, την όλη πόλη κοινότητα μουσικής πράξης και έρευνας. Και να γυρίσουμε στον Γιάννη Χαρούλη. Ο Χαρούλης, ο οποίος έχει ένα ρεπερτόριο που είναι τραγούδια συνέχεια άλλων, αλλά τα λέει με έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο. Για να θυμηθούμε το «Σκουλαρικάκι».

Το Σκουλαρκάκι σε απολύτως συναυλιακή εκτέλεση βέβαια, Θανάση Παπακοσταντίνου, αυτό που ακούσαμε από τον Γιάννη Χαρούλη και κάπως έτσι συμβαίνει άλλωστε στα δικά του live, που ένα από αυτά θα είναι απόψε στο Θέατρο Γης. Τώρα έχουμε ελάχιστα λεπτά για να σας πω μια κουβέντα ακόμα για την τελευταία εκδήλωση του ψυχαναλυτικού κύκλου Θεσσαλονίκης που ολοκληρώνει αυτή τη χρονιά με την προβολή της ταινίας Persona του Ingmar Bergman, ταινία του 1966 και ήταν πρόταση της Σουηδίας για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, ένα αριστούργημα πραγματικά, το οποίο προβάλλεται στις 11 του μήνα, στις 9, στον κινηματογράφο Απόλλωνα, για να μην μπερδευτούμε. Έχει την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας της Νέας Λακανικής Σχολής και της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών της Αθήνας. Είναι συνέχεια γενικά στο νήμα του θέματος του συνεδρίου της Νέας Λακανικής Σχολής για το 2026, που είναι μεταλλαγές της αλήθειας στην ψυχανάλυση. Τετάρτη 11 του μήνα στις 9 το βράδυ. Τώρα και άλλα έχει διάφορα και για το πράσινο μπαλκόνι μπορούμε να πούμε μια κουβέντα, αλλά θα τα αφήσουμε για άλλη φορά. Το πράσινο μπαλκόνι που είναι ένας διαγωνισμός, ας πούμε, που ξεκίνησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αλλά στους 15 διαγωνιζόμενους ξαφνικά 2-3 πήραν 1000 ψήφους μαζεμένους και όλοι κατάλαβαν ότι είναι μάλλον διαβλητή αυτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος, θα σας πω και εγώ τώρα ένα γεια, αλλά με τον τρόπο του Νίκου Παπάζογλου και με τον υπέροχο στίχο που κρύβει αυτό το τραγούδι, με ένα γεια. Νίκος Παπάζογλου, γεια σας.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Είναι αυτές οι τελετουργίες. Σίγουρα τις ακολουθούσες όταν ήσουν παιδί, μάλλον. Μεγαλώνοντας πιέζεις τον εαυτό σου να τις θυμηθεί, μήπως και ξαναβρεις εκείνη την παλιά αθότητα που έκανε σημαντικό ένα τίποτα. Τελετουργίες της νέας εποχής, και αυτή φέρνει πολλές δουλειές. Κατέβασες τα καλοκαιρινά, καθάρισες το σπίτι, σήκωσες τα χαλιά, τα έπλυνες ή απλά κάθονται διπλωμένα σε μια καρέκλα με όλη τη σκόνη του χειμώνα μέσα τους. Τα παπούτσια φύγαν οι μπότες από μπροστά σου. Έπλυνες τα μάλινα, έβαλες αντισκορικά. Η νέα εποχή όμως, εκτός από δουλειές μπελαλίδικες, φέρνει και ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο στη μνήμη. Τότε που μετρούσαμε τα μπάνια, τα παγωτά, και όλα αυτά είχαν μια πολύτιμη ημερομηνία έναρξης. Επίσημα πια τα εγγένεια. Το πιτσιρίκι καταϊδρωμένο έκοβε με περηφάνεια την κορδέλα. Τα καταφέραμε και φέτος. Ακόμα βλέπω μεγάλα παιδιά πια να καφιούνται για αυτές τις καλοκαιρινές πρωτιές στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά όχι, δεν είναι επίδειξη, δείτε τι κατόρθωμα έκανα, πήγα στη θάλασσα, κολυμπάω. Είναι εκείνη η παιδική λαχτάρα, ένα επιτέλους κουκουλωμένο που ξεντύνεται. Είναι οι εκδηλώσεις υποδοχής του καλοκαιριού. Έτσι κι εγώ είχα το πρώτο θερινό σινεμά της σεζόν χθες το βράδυ και ας άργησα πολύ, το ξέρω, ούτε πρόσεξα τι ταινία θα έβλεπα. Ήθελα απλώς να κάτσω στην πάνινη καρέκλα με τις πολυκατοικίες γύρω, τις γάτες μπροστά στην οθόνη, τις διαφημιστικές ταμπέλες δίπλα τους, τα χράτς-χράτς από τα σπόρια, να έχει φως ακόμα του Ιουνίου στα προσεχώς και σιγά σιγά να καθαρίζει εικόνα καθώς σκοτεινιάζει, αστέρια πάνω, μπουγάδες στα μπαλκόνια και όλοι μαζί παρέα να βλέπουμε ταινία. Να μοιραζόμαστε μια κοινή θέα, μια κοινή ιστορία, να ταυτιζόμαστε στις αντιδράσεις, να γελάμε παρέα, να ρουφάμε μύτες, να είμαστε εκεί ο καθένας στη μοναξιά του ή στη συντροφιά του και όμως μαζί. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσει η σημερινή πορεία του τραγουδιάρη περιπατητή με μια αγαπημένη μουσική, όπως όταν ο Αλφρέντο, αμπρακατάμπρα, μετέφερε την προβολή από μέσα έξω στην πλατεία. Και το σινεμά ο Παράδεισος φόρεσε επιτέλους τα καλοκαιρινά του.

Ο Φάνης Λιάκος φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσιγάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας και μας οδηγεί, που, δεν ξέρω, ελπίζω κάπου καλύτερα, σε ένα ιδανικό μέρος, a place to be, συμπληρώνουν τα τραγούδια.

Η ταινία που είδα χθες, The Christophers, μαύρη κομμωδία του 2025, σε σκηνοθεσία Steven Soderbergh και σενάριο του Ed Solomon, πρωταγωνιστούν Ian McKellen, Michaela Coel, Jessica Gunning και James Corden. Ο Julian Sklar είναι ένας γνωστός ζωγράφος που ζει στο Λονδίνο, ηλικιωμένος και εκεντρικός. Τη δεκαετία του 90 ολοκλήρωσε δύο σειρές από πίνακες με τίτλο The Christophers, εμπνευσμένες από τον τότε σύντροφό του. Μια τρίτη σειρά όμως, Christophers, παρέμεινε ημιτελής και έχει χρόνια να ασχοληθεί μαζί της. Η φήμη του έχει ξεθοριάσει καθώς γερνάει, είναι και στριφνός. Τα δίστακτα παιδιά του, Μπάρναμπι και η Σάλι, προσλαμβάνουν τη Λόρι Μπάτλερ, μια νεαρή καλλιτέχνηδα που δεν έχει εκθέσει έργα της έτο και χρόνια, για να υποδηθεί τη βοηθό του και να ολοκληρώσει, να πλαστογραφήσει δηλαδή, τη σειρά Christophers πίσω από την πλάτη του. Σχεδιάζουν να πουλήσουν τα ολοκληρωμένα έργα του Julian Sklar για πολλά λεφτά μετά το θάνατό του. Ένας άψογος χορός ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, ήσυχη ταινία που αναμετριέται με την τέχνη, την έμπνευση, τη μη έμπνευση, το χρόνο, την απογοήτευση από τα πρότυπά σου, την κριτική, πόσο μπορεί να σε τσακίσει γνώμη κάποιου που θαυμάζεις και να αλλάξει όλη σου την πορεία. Ανοίγει συζητήσεις περί αυθεντικότητας σε μια fake εποχή, πόση σημασία έχει η αυθεντική υπογραφή ενός καλλιτέχνη. Υπέροχες ερμηνείες, καυστικό χιούμορ, χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές. Κάπου διάβασα ότι η ανατροπή, η αυθεντική υπογραφή ενός καλλιτέχνη. Υπέροχες ερμηνείες, καυστικό χιούμορ, χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές. Κάπου διάβασα ότι η ανατροπή σε αυτή την ταινία του Soderbergh είναι ότι δεν έχει ανατροπή.

Άρα για κόψατε την κορδέλα της θάλασσας, βρήκατε το πρώτο κοχύλι, βούτυξε το ποδαράκι στην άμμο, νιώσατε αυτό το δέος μπροστά στο απέραντο, σας ξέφυγε ένα πόπο ότι έχανα τόσους μήνες, εισπνεύσατε λίγο καλοκαίρι κοιτάζοντας σιωπηλή το κύμα του γυαλού. Τρελαίνομαι να βλέπω στην πόλη τουρίστες ή ντόπιους με την πετσέτα στον ώμο, την ομπρέλα παραμάσχαλα. Σου δίνουν την αίσθηση ότι η θάλασσα είναι παραδίπλα, δύο βήματα. Θα πεταχτώ για μια βουτιά.

το κεφάλι. Μήπως και καλοκαιριάσουν και οι σκέψεις του και όλα τα υπόλοιπα. Και αν δεν τη βρήκαμε ακόμα αυτή τη διάθεση, δεν πειράζει. Έρχεται η μουσική, έρχεται ο στίχος να σπρώξει, να εμπλουτίσει τη φαντασίωση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, τσεκάρει τη λίστα του χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, ακολουθεί τις τελετουργίες του, πρώτο μπάνιο, πρώτο παγωτό, πρώτο θερινό σινεμά. Το κάνει και με τα φρούτα καμιά φορά, πρώτο ροδάκινο, πρώτο νεκταρίνι. Έρε τι έχει να γίνει με το πρώτο καρπούζι, το πρώτο κουκούτσι που θα του διακόψει αυτή τη δροσιά. Σίγουρα δεν βιάζεται για την πρώτη φορά που θα ανοίξει το κλιματιστικό, αντέχει ακόμα. Το αντικουνουπικό από την άλλη δεν σταμάτησε όλη τη χρονιά να μπαίνει στην πρίζα, οπότε εδώ δεν έχει πρωτιές. Τα βραδινά βζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ Όλα αυτά σηματοδοτούν μια τάση για αλλαγή, αναγκαστική, στον καιρό, στις γεύσεις, στις εξόδους, στα ρούχα, στο σπίτι, στη διάθεση, ακόμα και στους ήχους που έρχονται από το δρόμο. Μια παρέα χθες, 2 η ώρα το βράδυ, δεν σταμάτησε να γελάει. Κάπου μεταξύ εκνευρισμού, αφήστε με να κοιμηθώ, και περιέργειας, μα τι λένε και γελάνε τόσο, και ζήλιας όμως, αχ τι καλά που περνάνε αυτοί εκεί κάτω, με πήρε τελικά ο ύπνος με τον απόϊχο των γέλιων. Σαν να καλοκαιριάζει πιο πολύ για κάποιους. Για να δούμε. Είναι μεταδοτικό. Να και ακόμα μια πρωτιά. Είναι και η πρώτη φορά φέτος που ακούει τον εαυτό του να σιγοτραγουδά το κλισέ της εποχής. Και ας μοιάζει τόσο παράτερο με όλα γύρω του. Έστω του χαρίζει ένα αχνό χαμόγελο. Και γι' αυτό και μόνο αξίζει τον κόπο.

Πάμε και σε μια ιστορία μέσα από τη συλλογή Υποσκιάν, 20 καλοκαιρινά διηγήματα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα των συντακτών 2013 με 2014 από τις εκδόσεις των συναδέρφων. Αυτή η ιστορία έχει αστικό τοπίο, έχει ζέστη, έχει μια παύση στο χρόνο και μια αλόκοτη βεβαιότητα για όσο κρατήσει. Και όλα αυτά κάπως συμπληρώνουν με έναν υπόγειο τρόπο όλα αυτά που σκέφτεται σήμερα. Μια στιγμή κάτω από το φως του Ιουνίου. Χρήστος Κυθρεώτης. Ένα καυτό μεσημέρι του Ιουνίου, πριν από αρκετά χρόνια, κατέβαινα την οδό Σίνα με κατεύθυνση το μετρό, όταν κάτι άλλαξε για λίγο. Τα πρώτα δευτερόλεπτα δεν ήμουν σίγουρη τι ήταν αυτό, ούτε αν επρόκειτο για κάτι καλό ή για κάτι κακό. Ήξερα μόνο πως κάτι ήταν και πως ό,τι και να ήταν, με είχε αναγκάσει να σταματήσω στη μέση του δρόμου και να κάνω στην άκρη. Στάθηκα στην είσοδο μιας πολυκατοικίας και ακούμπησα την πλάτη μου στο δροσερό μάρμαρο, προσπαθώντας να καταλάβω από πού είχε έρθει αυτή η σκέψη. Ποιος περαστικός άνθρωπος ή ποιο περαστικό αυτοκίνητο την είχε σπρώξει προς το μέρος μου. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν ήταν ακριβώς σκέψη. Γιατί δεν ήταν μέρος μιας λογικής αλληλουχίας. Καμία προηγούμενη σκέψη δεν είχε οδηγήσει σε αυτή, ούτε η ίδια θα πυροδοτούσε κάποια επόμενη σκέψη. Δεν ήταν συμπέρασμα, ούτε εικασία, ούτε τίποτα τέτοιο. Ήταν μια ξαφνική βεβαιότητα, όπως αυτή που φαντάζομαι πως αισθάνεται ένας μαθηματικός, όταν του έρχεται ξαφνικά στο μυαλό η λύση ενός περίπλοκου προβλήματος που τον απασχολεί για χρόνια και από το οποίο έχει ίσως αρχίσει ήδη να παρετείται. Μόνο που στη δική μου περίπτωση, ούτε το ίδιο το πρόβλημα δεν είχε συνειδητοποιηθεί. Η ύπαρξη ενός κάποιου προβλήματος αποτέλεσε στο μυαλό μου μέρος της ίδιας έκρηξης την οποία μου είχε αποκαλυφθεί και η λύση του. Η λύση του με τη μορφή μιας βεβαιότητας που βάζει ξαφνικά και μετά από χρόνια όλα τα ανεξήγητα πράγματα στη θέση τους.

Στεκόμουν εκεί λοιπόν σε μια πολυκατοικία της οδού Σίνα και καθώς η πλάτη μου μετέδιδε τη θερμότητά της στο μάρμαρο της εισόδου, το μάρμαρο σταμάτησε σιγά σιγά να είναι δροσερό και εγώ δυσκολευόμουν πια να το ξεχωρίσω από την πλάτη μου. Στο τέλος ένιωσα ότι η πλάτη μου είχε ενωθεί με ολόκληρη την πολυκατοικία και πως αν ήθελα κάποτε για κάποιο λόγο να ξεκολλήσω από το σημείο που είχα σταθεί, θα έπρεπε να πάρω μαζί μου ολόκληρο το κτίριο, σαν καβούκι. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή η βεβαιότητά μου χάθηκε. Δεν χάθηκε με τρόπο αμετάκλητο, θέλω να πω ότι δεν πήγε από εκεί που είχε έρθει. Δεν ξέχασα καθόλου ότι πριν από λίγα μόλις δευτερόλεπτα την είχα, ούτε ξέχασα ποια ήταν αυτή η βεβαιότητα, μόνο που σταμάτησα πια να είμαι βέβαιη γι' αυτή. Και όσο το μάρμαρο ζεσθενόταν, όσο η ροή των αυτοκινήτων και των ανθρώπων συνεχιζόταν αδιάκοπη στην οδό Σίνα, τότε μεγάλωνε η δυσπιστία μου απέναντι σε αυτή τη βεβαιότητα. Γιατί η βεβαιότητα αναφερόταν σε κάτι που μου είχε συμβεί ή δεν μου είχε συμβεί στο παρελθόν. Και αυτό σήμαινε πως, αν ήταν αληθινή, θα έπρεπε ήδη να έχει συνοδευτεί από κάποιες εικόνες. Θα έπρεπε να είχε έρθει συνημμένη με κάποιες αναμνήσεις. Και όσο οι αναμνήσεις δεν έρχονταν, τόσο η βεβαιότητα έλειωνε, σαν την άσφαλτο της οδού Σίνα, κάτω από 40 βαθμούς Κελσίου. Οπότε κι εγώ είπα στον εαυτό μου πως αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιη πριν από λίγα λεπτά δεν είχε συμβεί ποτέ. Φυσικά γνώριζα πως δεν θα ξεχνούσα ποτέ εκείνη τη σκηνή, δεν θα ξεχνούσα ποτέ πως ένα καλοκαίρι στην οδό Σίνα είχε υπάρξει μια στιγμή κατά την οποία όλα έμοιαζαν να βγάζουν νόημα. Πράγματα μέχρι τότε ανεξήγητα, ο Δίνη που ανέβληζε από άγνωστες πηγές έδειχνε πια να έχει κάποια σημασία. Όλη μου η ζωή μπορούσε να γίνει αντικείμενο παρατήρησης για μια στιγμή κάτω από ένα άλλο φως, κάτω από το φως εκείνου του Ιουνίου. Όμως ήταν μια στιγμή και πέρασε. Και αφού καμιά ανάμνηση και καμιά εικόνα δεν ήρθαν να ενισχύσουν αυτή τη βεβαιότητα, είπα στον εαυτό μου πως θα έπρεπε να βρω άλλο τρόπο να εξηγήσω τη ζωή μου και θα έπρεπε επίσης να ξεκολλήσω την πλάτη μου από εκείνο το μάρμαρο και να συνεχίσω το δρόμο μου προς το μετρό, προς τις δουλειές μου, προς ό,τι έκανα κάθε μέρα και προς ό,τι ήμουν γενικότερα κάθε μέρα. Και πράγματι, έτσι έγινε. Συνέχισα να κατηφορίζω στην οδό Σίνα, εκείνο το μεσημέρι του Ιουνίου, πριν από αρκετά χρόνια, λες και δεν είχε συμβεί τίποτα. Λες και κανείς ποτέ δεν ήταν βέβαιος για τίποτα κάτω από την είσοδο της πολυκατοικίας. Λες και τίποτα δεν είχε αλλάξει. Και ίσως δεν είχε καν νόημα να πω σήμερα ποιο ήταν εκείνο το πράγμα για το οποίο ήμουν βέβαιη μια στιγμή πριν από τόσα χρόνια, γιατί εκατομμύρια στιγμές, καλοκαιρινές και χειμωνιάτικες και άλλες, έχουν θάψει εκείνη τη μία και μοναδική στιγμή κάτω από τα στρώματα των δικών τους βεβαιοτήτων, έτσι που σήμερα να είναι αδύνατο να θυμηθώ με ακρίβεια ποια ήταν η ερώτηση που είχα για λίγα δευτερόλεπτα θέση στον εαυτό μου εκείνο το μεσημέρι και ποια ήταν η απάντηση που πίστεψα πως είχα βρει. Χρήστος Κυθρεώτης.

Περπατάει ανάμεσά μας, συλλέγει εικόνες Ιουνίου, μουσικές, λέξεις, λαχτάρες Ιουνίου, βεβαιότητες και αμφιβολίες. Θα τη βγάλουμε καθαρή για αυτό το καλοκαίρι. Θα πλησιάσει για λίγο η πραγματικότητα, τη φαντασία. Θα γίνει τελικά κάτι από όλα αυτά που ονειρεύομαι. Θα γίνουν τα πρώτα, πολλά μπάνια, καρπούζια, ροδάκινα, θερινά σινεμά, φεγγαρόφωτα πεσμένα στη θάλασσα, αιώρες και πεύκα και διάβασμα στο καφενείο του νησιού με τις κλιματαριές από πάνω και ξεχνιασιές. Θα έρθουν εκείνες οι στιγμές που νιώθεις πως όλα γίνονται, όλα λύνονται, όλα βρίσκουν τη θέση τους.

Η πόρτα που έγραφε Ιούνιος. Ευγένιος Αρανίτσης, Ελευθεροτυπία, 18/6/2006. Ο Ιούνιος, ο λαμπερότερος μήνας, υπηρέτης της λατινικής σύρας και κύριος του θερινού ηλιοστασίου, διατηρεί στη συνείδησή μου ένα σχεδόν προσωποποιημένο ψυχικό ισοδύναμο και αν ήμουν ζωγράφος, ίσως φιλοτεχνούσα το πορτρέτο του σαν τον Τζαρούχη. Στην εσωτερική μου ζωή, ο Ιούνιος αντιπροσωπεύεται από έναν άγγελο θυρωρό. Η δε πόρτα μπροστά στην οποία στέκεται φέρει ολογράφο στο όνομά του. Το όνομα δεν σημαίνει πως ο Ιούνιος κατοικεί στον κόσμο που βρίσκεται πίσω από την πόρτα, όπως π.χ. το όνομα ενός ηθοποιού έξω από το καμαρίνι του, αλλά ότι η πόρτα ως είσοδος ονείρου είναι παραχωρημένη σε εκείνον, τον Ιούνιο, για να τη φρουρεί.

Ιούνιος μήνας του Γιάννη Ρίτσου. Είχαν αρχίσει οι ζέστες, Ιούνιος μήνας. Άλλαζες κάθε τόσο θέση στο κρεβάτι, ζητώντας το δροσερό μέρος στα σεντόνια, μη βρίσκοντας δροσιά. Και αυτή η ταυτόχρονη καταδίκη και αθώωση, φωνάζανε οι γρίλοι. Οι φρουροί αποκοιμήθηκαν πάνω στα όπλα τους. Το φεγγάρι στάθηκε να τους κοιτάζει. Ένα πουλί ξύπνησε, το ποτάμι κυλούσε. Τότε ακριβώς, ο πιο μεγάλος έκανε μία κίνηση. Σαν άπλωνε τον ουρανό πάνω στα γόνατά του και άρχισε να ράβει τα αστέρια στη θέση τους, όπως ράβει ο φυλακισμένος τα κουμπιά στο σακάκι του.

ας κάνουμε μια μεταβολή, να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. Ντεκάρα, Λα Παρέντ, Λάσα Ντεσέλα, το βάλς του καλοκαιριού, Μάνος Χατζηδάκης, Περπινιάδης Τούντας, το καλοκαίρι τώρα, Σόφι Λάις, Χλωστές, Soul Kiss, Ρομπέρτο Φονσέκα, Βίνσεντ Σεγκάλ, When Summer Rolls In, Sugar Moon, Διονύς Σαββόπουλος, Φατμέ, Γιάννης Γιοκαρίνης, Αδερφή Κατσιμίχα, Καλοκαιράκι από το Ζήτο το ελληνικό τραγούδι, Lala Blues, Poké Lafarge, Βουτιές με το κεφάλι, Τάσος Ποταμιάνος, Αργύρης Μπακερτζής, Morning Music, The Prefabricated Quartet, Place to Be, Nick Drake, Cinema Paradiso, το βασικό θέμα, Ennio Morricone, τι σημαίνει αλήθεια καλοκαιρινή μουσική, τι σημαίνει καλοκαιρινό soundtrack. Έχουν αρχίσει οι ρυθμοί του να συντονίζονται με το βήμα μας, την ανάσα μας, το χτυποκάρδι. Χωράει λίγη καλοκαιρινή διάθεση σε όλα αυτά που μας ταλανίζουν. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ονειρευτεί, να σχεδιάσει. Θα πούμε μια καλημέρα, καλησπέρα στο θυρωρό Ιούνι. Θα τον καλοπιάσουμε να μας ανοίξει την πόρτα του ονείρου, όπως λέει και ο Ευγένιος Αρανίτσης. Για να δούμε. Τον ήχο φρόντισε ο Φάνης Λιάκος, η Μάρα Τσικάρη ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση, όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, μας ξεσήκωσε και έπειτα σαν μια ξαφνική βεβαιότητα εξαφανίστηκε. Συνέχισε το δρόμο του, ώσπου χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα, 8 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, η Καριάτιδα, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026. Σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη, η παράσταση σατιρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα, με αφορμή την αναπάντηχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κωμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική περηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Οι Σινεφίλ Δευτέρες συνεχίζουν στο Σινέ Απόλλων με την προβολή της ταινίας Easy Rider του Ντένις Χόπερ, ταινία ορόσημο του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά και της κινηματογραφικής αντικουλτούρας. Ο Ξέγνιαστος Καβαλάρης αντανακλά όσο καμία άλλη ταινία το ανήσυχο πνεύμα της εποχής. Σαν ένα rock western αποτυπώνει την αίσθηση της ελευθερίας του ανοιχτού ορίζοντα και των ατελείωτων freeways, ενώ σαν ένα ρεαλιστικό δράμα διαπιστώνει την πικρή διάψευση του νέου American Dream. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν την κομική όπερα «Ο Μυστικός Γάμος» του Ντομένικο Τσιμαρόζα στο Φουαγέ Μιένα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το φωνητικό σύνολο Nefes Project έρχεται στο Θέατρο Αμαλία παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων. Μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα, η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου των δεκαετιών 1950-1970, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρντοντ Μπρέχτ, Μαξίμ Γκόρκι και άλλων δημιουργών. Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται στο Θέατρο Γης για το καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Ενώ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συνεχίζεται ο κύκλος εκδηλώσεων συγγραφής του κόσμου με έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους κριτικούς στοχαστές, τον Γάλλο κοινωνιολόγο Τιντιέ Φασέν. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ.

Avec ses plumes. 2 milliardaires.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην Ομοφυπόλη Le Français, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τον Jean Constantin και το Montreux Camplus, μεγάλη επιτυχία της Gigi Jean Mer. Ο Constantin, συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής και πιανίστας με καταγωγή την Ελβετία και τη Βραζιλία. Μάλιστα στο κομμάτι αυτό υπάρχουν έντονα τα βραζιλιάνικα ηχογρώματα. Γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1923. Έχει γράψει πολλές κινηματογραφικές μουσικές και τραγούδια όπως είναι το Mon Manège à moi, μουσική το Norbert Glasberg, είναι η μελωδία συνυφασμένη με το φιλμ «Mon oncle» του Jacques Tati και ας τον απολαύσουμε. Καλή σας ακρόαση.

0: c'est toi.
1: Το Moon is a Moi το έχει ερμηνεύσει ο Yves Montan, ο Etienne Dao, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία με τη φωνή της Edith Piaf. Η κορυφαία φωνή της Γαλλίας έρχεται με τη σύνθεση του Michel Emer, «À quoi ça sert l'amour», για την γλύκα και τις πίκρες του έρωτα. Η πρώτη ηχογράφηση είναι το ντουέτο της με τον αγαπημένο της Theo Sarrapo το 1962, ερμήνευσε όμως το τραγούδι και ως σόλο.

Ο τουρκοεβραίος Ντάριο Μορένο έγινε διάσημος με τη σύμφεση του 1961 από Ρίζι του Μπαγντό, συνθέτης, τυχουργός, κιθαρίστας και πολύγλωσσος τραγουδιστής. Έρχεται με το «Με και με και» των Ζιλμπέρ Μπεκό και Σαρλ Αζναβούρ.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης Αφρανσές, τον 958 της ΣΕΡ3, με την Κουαγά Μαντού και το Τσιν Τσιν Λου από το ντοκιμαντέρ του 1931, Promenade en Chine.

Είναι η Ομορφοπόλη Λαφρανσέ, στον 98 τη ΣΕΡΤΡΙΑ, πια Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσο Τρανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπέροχο Γιάν Τερσέν στο Λαπλάζ από τον δίσκο Le Retrouvaille, ο συνθέτη Σαμελή, που όπω είπαμε πάρα πολλέ φορέ δεν έγραψε πρωτότυπη μουσική για τη διάσημη γαλλική ταινία. Πήρε, αξιοποίησε συγκεκριμένα μουσικές μελωδίες από προηγούμενες δουλειές του. Παραχωρεί τη θέση του στην Αμελή Λεκχαγιόν, μία ερμηνεύτρια από την Λιόν, η οποία χαρακτηρίζεται από θεατρικότητα στις ζωντανές εμφανίσεις της, και θα την ακούσουμε στο «Ta Petite Flamme».

0: πόρτια.
1: Ακολουθεί ο Μισελ Αχμγκό ή αλλιώς Αχτ Μενγκό, συνθέτης, ερμηνευτής με καταγωγή από την Ισπανία, σόλο καλλιτέχνης και μέλος του γκρουπ του Λουζ Κοντούρ, μαζί με τους Μαγκύρ Σερφί, τον Ζεμπτά και Ιβάν Κουζούς. Αγαπάει τα blues, την μποσανόβα, το σανσόν και την τζαζ, και στο άλμπουμ Σε Πτή Σεμέν συναντά την ηθοποιό και ερμηνεύτρια Λάγα Γκυράο. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Πρέσκ Ουί.
2: Tu vas te venger.
3: Non, je me venge pas du tout.

Πολόι αλλιώς πια χλαμή. Σε λίγες μέρες ο καλλιτέχνης κλείνει τα 62 του χρόνια, μέλος των γκρουπ Le Satellite και Minibus και solo δημιουργός. Φιλοξενείται στην Ομοσπόλια Φρανσέζ με τη σύνθεση Petit Français από τον δίσκο του 2005 Port Doré.

0: croire en Dieu. On aurait juré qu'il priait devant la télé pendant que ma grand-mère dormait. Et puis, c'était la fin des émissions. Les bons hommes volants signés Folon. Un bol de tilleul, allez, au lit, et puis plus rien, jusqu'au lendemain matin. Moi, les yeux grands ouverts, dormir, j'avais du mal, écoutant les autos qui filaient sur la nationale, découpant leurs phares dans les volets. Petit Français, petit Français.
1: Και συνεχίζουμε με τον Πασκάλ Παχρυσό, τον συνθέτη, τραγουδιστή και ορχιστρωτή. Τα πρώτα του μουσικά βήματα έγιναν στο πιάνο, με γαλλικό και βραζιλιάνικο ρεπερτόριο. Στη συνέχεια καταπιάστηκε και με την κιθάρα. Ο Παχρυσό ειδικεύεται τα πολλά τελευταία χρόνια στα παιδικά τραγούδια, ψυχαγωγώντας και παιδιά και τους γονείς τους. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση Wonderful.

Πολλά πράγματα για τους 5 χώρες ντοκουμαντέρ δεν έχουμε να σας πούμε, μόνο πως καταπιάνονται με το παιδικό τραγούδι και το Λουτές θα κλείσει το δεύτερο μέρος της Amour Sports La Française στον 958 της R3.

Είναι η όμορφη πόλη Ελαφρανσές στον 958 τη ΕΡΤ3, τελευταίο μέρος, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε την Ερέλ Μπεσόν, η οποία είναι τροπετίστρια από την Γαλλία βεβαίως, και την δουλειά της Try, ήταν η σύνθεση The Sound of Your Voice Part 2, και συνεχίζουμε με τον εκλεκτικό γαλλοελβετό τροπετίστρια Ρίκ Τρουφάζ, ο οποίος έχει επηρεαστεί από τον Miles Davis και κατορθώσει, όπως η πηγή έμπνευσής του, να φτιάξει έναν ήχο αναγνωρίσιμο και μοναδικό. Ατμοσφαιρική μουσική του σε ήχους jazz, drum and bass, hip hop και rock ενίοτε. Εμείς θα ακούσουμε τη σύνθεση του από το Lune Rouge του 2019.

εκπληκτικός, εξαιρετικός, εκλεκτικός Eric Truffaz, και θα σας αποχαιρετήσουμε με Saint-Germain, τον Ludovic Navarre, αυτόν τον σπουδαίο DJ και παραγωγό από την Γαλλία, ο οποίος έχει βέβαια σήμα κατεθέν του το άλμπουμ Tourist. Το 2021 κυκλοφόρησε ένας δίσκος φόρος τιμής στα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του, με τίτλο Travel Versions, με την συμμετοχή γνωστών DJs και παραγωγών. Θα ακούσουμε το Saint-Germain, από τον Saint-Germain μιξαρισμένο το Rose Rouge, από τον Ron Tread, DJ και παραγωγό από το Σικάγο, και να υπενθυμίσουμε πως το κομμάτι περιλαμβάνει ηχητικά αποσπάσματα, δηλαδή samples, από τη Malina Show, το Woman of the Ghetto, και Dave Brubeck, Take 5. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Τάσο Τρενταφύλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις La Française, τάσεις και προτάσεις γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Q Violence. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: FM και στο διαδικτύο Erteco.
6: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ 3.

Αυτό είναι το Nuestra Casa, κινείται σε ήπιους Latin pop και folk ρυθμούς με την χαρακτηριστική και εκφραστική ερμηνεία της Mon Laferte. Η δημιουργός είναι γνωστή για το πώς συνδυάζει στοιχεία από μπολερό, rock, pop και λατινοαμερικανική παράδοση, δίνοντας πάντα έμφαση στο συνέστημα και την αφήγηση των στίχων. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι από τις πιο ζεστές και προσωπικές στιγμές της, το Nuestra Casa, ένα τραγούδι που μιλάει για το χώρο που χτίζουν δύο άνθρωποι μαζί, όχι με τούβλα, αλλά με αναμνήσεις, συνήθειες και χρόνο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η σημερινή μέρα, η σημερινή εκπομπή, η εβδομάδα αυτή, 8 Ιουνίου, απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα σε όλους, Βάσο Βλαχοπούλου στα 958 της R3, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας και οι υπόλοιποι που είστε λίγο πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη ή δεν είστε κοντά σε ένα συμβατό ραδιόφωνο από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

Αυτή είναι η αγαπημένη μου favors, αλλά ο επόμενος καλλιτέχνης, που είναι γέννημα θέρμα Παριζιάνος, έχει ολοκληρώσει πριν από μερικούς μήνες ένα υπέροχο άλμπουμ με τίτλο Outsider. Από εκεί έχω επιλέξει το δεύτερο αγαπημένο μου δικό του τραγούδι, το Electric Spanish. Είναι ένα κομμάτι που παντρεύει τη soul με το blues και μιλά για την αναζήτηση της ταυτότητας, της ελευθερίας, της χαράς, μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο αντιθέσεις. Για όλους εσάς και εμένα μαζί, που προσέχουμε πάρα πολύ τους στίχους των τραγουδιών, ακόμα και αν αυτοί πολλές φορές είναι ελάχιστοι ή απλά επαναλαμβάνονται. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 2026, αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του Outsider. Με κάνει να σκεφτώ κάθε φορά που το ακούω ότι μερικοί άνθρωποι δεν ανήκουν σε καμία χώρα, ίσως ανήκουν σε μια συχνότητα σε αυτό το σύμπαν. Το τραγούδι κινείται σε mid-tempo, έχει έντονες soul και southern blues επιρροές. Την παραγωγή υπογράφει ο μεγάλος τεράστιος Άντρια Κουεσάδα, τον Black Pumas, ενώ συμμετέχει στην κιθάρα και ο Ντόλι Μπράγκμαλ, ο χαρακτηριστικός αυτός ζεστός αναλογικός ήχος του κομματιού. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, αν το ακούσετε, θα καταλάβετε ότι ενισχύει το μήνυμα του τραγουδιού, που είναι λιγότερο μίσος και περισσότερη, μα περισσότερη χαρά.

Έτσι πάρα πολύ γρήγορα περνάει η ώρα σήμερα. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο ημίωρο. Ezra Collective λίγο πριν. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της R3. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Σήμερα ανέβηκαν και οι εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας στην πλατφόρμα της ertheco.gr. Κάθε εβδομάδα εξάλλου, κάθε Δευτέρα, μπορείτε να αναζητήσετε τις εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας για σχεδόν όλους τους παραγωγούς του 958, αλλά νομίζω και όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, εκπομπές, συνεντεύξεις, podcast, on demand, μπορείτε να τα αναζητάτε εκεί αν κάτι δεν έχετε προλάβει να ακούσετε. Από σήμερα θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της ΕΡΤ και η κουβέντα που κάναμε, η συνέντευξη πιο αργά βεβαίως, πιστεύω, που κάναμε με τον JZB, τον Soul to Soul, αυτής της θρυλικής μπάντας των νεανικών μας χρόνων, που η επιρροή τους κρατάει ακόμα και μέχρι σήμερα. Έρχονται στο Sunny Festival τον Αύγουστο, στο αγαπημένο φεστιβάλ εδώ στην Χαλκιδική, στη Βόρεια Ελλάδα, με πολύ μεγάλα ονόματα καλεσμένων κάθε χρόνο. Έρχονται λοιπόν τον Αύγουστο, θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε, αλλά για την ώρα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα την αναζητήσετε στην κατηγορία podcast με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου» με τη Βάσο Βλαχοπούλου στο ertheco.gr.

Η γνώριμη κινηματογραφική αισθητική του Μεσχέ Μινιμάλ, υπέροχη φωνή της Εύης Μάζη. Κάποιες φορές σκέφτομαι όταν ακούω αυτό το τραγούδι, ο μόνος λογικός άνθρωπος στο δωμάτιο τελικά είναι αυτός που όλοι τον αποκαλούν τρελό. Το κομμάτι κινείται σε ατμοσφαιρικό pop ύφος, έχει στοιχεία indie, ρετρό αισθητική, πάντα αγαπημένος Μεσχέ Μινιμάλ με αυτό. Είναι τα χαρακτηριστικά εξάλλου που τον έχουν καθιερώσει στην ελληνική σκηνή και αυτές οι διακριτικές μελωδίες που όμως δεν υπάρχει περίπτωση όταν τελειώσει το τραγούδι να μην συνεχίζεις να τις σιγοτραγουδάς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι ένα τραγούδι που κουβαλά την παράδοση της κολομβιανής μουσικής με μια έτσι πιο σύγχρονη ευαισθησία, γεμάτα νοσταλγία, τρυφερότητα και Latin χρώμα. Ήταν η Μαρία Κριστίνα Πλάτα. Υπάρχουν τραγούδια που δεν ζητούν την προσοχή σου, απλά υπάρχουν εκεί με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο ήχο. Η Μαρία Κριστίνα Πλάτα θεωρείται μια από τις πιο ξεχωριστές νέες φωνές της κολομβιανής παραδοσιακής μουσικής. Το Corazoncito Mio συνδυάζει αυτά τα στοιχεία, δηλαδή τα λαϊκά ακούσματα της Λατινικής Αμερικής, αδεανά λέγονται λαϊκά ακούσματα της Λατινικής Αμερικής, με μια σύγχρονη λιτή ερμηνευτική προσέγγιση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κομμάτι με πολύ ζεστό ήχο, φυσικά όργανα και αυτή την συναισθηματική αμεσότητα. Να πω μόνο στο κλείσιμο ότι το Corazoncito Mio σημαίνει μικρή καρδιά με μεγάλο συναίσθημα όμως.

Αυτή είναι η Fontaine DC και ο επόμενος αγαπημένος καλλιτέχνης είναι ο Μούμπι. Ονειρευόμαστε την συναυλία του όλοι από όσοι εμείς περιμένουμε πώς και πώς θα τον δούμε ζωντανά στην Ελλάδα, 1 Ιουλίου. Και με αυτά και με άλλα σας αποχαιρετώ σήμερα. Καλή εβδομάδα άλλη μια φορά. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958-3. Ήταν η εκπομπή «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Ο Γιάννης Δημητρίου θα σας ακολουθεί αμέσως μετά. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Γεια και χαρά.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, η Καριάτιδα, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026. Σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη, η παράσταση σατιρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα, με αφορμή την αναπάντηχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κωμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική περηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Οι Συνεφίλ Δευτέρες συνεχίζουν στο Σινέα Πόλων με την προβολή της ταινίας Easy Rider του Ντένις Χόπερ, ταινία ορόσημο του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά και της κινηματογραφικής αντικουλτούρας. Ο Ξέγνιαστος Καβαλάρης αντανακλά όσο καμία άλλη ταινία το ανήσυχο πνεύμα της εποχής. Σαν ένα rock western αποτυπώνει την αίσθηση της ελευθερίας του ανοιχτού ορίζοντα και των ατελείωτων freeways, ενώ σαν ένα ρεαλιστικό δράμα διαπιστώνει την πικρή διάψευση του νέου American Dream. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν την κωμική όπερα «Ο Μυστικός Γάμος» του Ντομένικο Τσιμαρόζα στο Φουαγέ Μιένα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το φωνητικό σύνολο Nefes Project έρχεται στο Θέατρο Αμαλία παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων. Μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα, η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου των δεκαετιών 1950-1970, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρντοντ Μπρέχτ, Μαξίμ Γκόρκι και άλλων δημιουργών. Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται στο Θέατρο Γης για το καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Ενώ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συνεχίζεται ο κύκλος εκδηλώσεων συγγραφής του κόσμου με έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους κριτικούς στοχαστές, τον Γάλλο κοινωνιολόγο Τιδιέ Φασέν. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, εβδομάδα Μουντιάλ ξεκινάει. Ως γνωστόν, την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινάει αυτό το τουλάχιστον ευγενικά, θα το πούμε, αμφιλεγόμενο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Και δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο ότι αυτές τις μέρες η Europe έβγαλαν καινούριο τραγούδι. Αν και η αλήθεια είναι ότι τους Europe τους έχουμε συνδυάσει πιο πολύ με μπάσκετ και ευρωμπάσκετ. Όπως και να έχει, έτσι αυτό το πανηγυρικό τους και ξεσηκωτικό τους πνεύμα, κάπως το δικό μου μυαλό ταιριάζει με αυτό. Αυτές τις μέρες, γι' αυτό και ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή με το The Cult of Ignorance, το καινούριο τραγούδι των αγαπημένων Σουηδών, Europe. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Χιλιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο, και πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τι έχω ξεχωρίσει εγώ από καινούργια τραγούδια και δίσκους που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες. Και μιας και ξεκινήσαμε με παλιωροκάδες, ας συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερο παλιωροκάδες. Λίγες ημέρες, μάλλον σχεδόν ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του 24ου δίσκου των Deep Purple, του Splat, ακούσαμε το δεύτερο single. Ούτως ή άλλως μας έχουν πει πως ο δίσκος αυτός μάλλον θα είναι ό,τι πιο σκληρό έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Του Diablo η αλήθεια είναι, εμένα με πάει αρκετά πίσω, σχεδόν στα πρώτα βήματα της καριέρας τους. Ας τους ακούσουμε.

Deep Purple και Diablo, λοιπόν, λίγο νωρίτερα Europe και Cult of Ignorance. Και μιας και είπα πριν ότι το ερχόμενο παγκόσμιο κύπελο στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, τουλάχιστον αμφιλεγόμενα singles συνεχίζουν να κυκλοφορούν οι Muse λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του The Wow Signal, του καινούριου τους δίσκου. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν επενδύσει από ό,τι φαίνεται αρκετά στα singles, ίσως για να μείνουν και στην επικαιρότητα. Έχουμε ακούσει στην πραγματικότητα μάλλον τον μισό δίσκο μέχρι στιγμής. Και στα δικά μου αυτιά ακούγεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής ασύνδετος. Δεν ξέρω αν ο υπόλοιπος μισός θα συμπληρώσει το puzzle. Ας ακούσουμε εμείς τους Muse στο τελευταίο του single, το Night Shift Superstar.

αργά αλλά σταθερά και ίσως και μακριά από τα πολύ πολύ εκτυπωτικά φώτα της δημοσιότητας, οι Red Clay Strays έχουν καταφέρει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο αυτήν την στιγμή, το πιο σημαντικό τέλος πάντων καθαρόαιμο country σχήμα στην Αμερική, παρόλο που ο καινούριος τους δίσκος, το Grateful, έχει τόσα πολλά στοιχεία μέσα τα οποία ξεφεύγουν πραγματικά από την country, που δεν θα μπορούσαμε ακριβώς να το κατατάξουμε σε αυτήν την κατηγορία. Ωστόσο, οι Red Clay Strays, λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς του είδους, πλέον κατατάσσονται στα μεγαλύτερα ονόματα τουλάχιστον των νεότερων γενιών της αμερικανικής country μουσικής. Ακούσαμε τον Demos in Your Choir, το πρώτο τραγούδι μέσα από τον δίσκο Grateful, τον καινούριο τους δίσκο. Ας ακούσουμε ένα ακόμα από εκεί μέσα, τίτλος Walking Away. Πούδι μέσα από τον δίσκο Grateful, τον

Εντάξει, έχουμε φτάσει περίπου στα μέσα της εκπομπής και έχω ξεχάσει να σας θυμίσω το Viber. Καθώς όπως και θα ξέρετε, πιστεύω, ακούγοντας τις εκπομπές του 958 κυρίως όλη την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ και μία εβδομάδα περίπου, μπορούμε να επικοινωνούμε πολύ, πολύ πιο άμεσα και μέσω Viber, και θα σας εξηγήσω ακριβώς τον τρόπο. Εγώ τώρα, ανοίγοντας λοιπόν το Viber και πατώντας την καρτέλα συνομιλίας στο κάτω μέρος, επιλέγεται μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό, το οποίο θα βγει πάνω δεξιά, και θα πληκτρολογήσετε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου: 693-007-8291. 693-007-8291.

Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία. Εκεί θα πατήσετε τον αριθμό ή το όνομα και θα μπορείτε να στείλετε βέβαια μηνύματα άμεσα στο Viber του 958, αλλά και να αποθηκεύσετε τον 958 σαν επαφή στην συσκευή σας. Επαναλαμβάνω, ανοίγοντας το Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον αριθμό 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία, θα πατήσετε το όνομα ή τον αριθμό και θα μπορούμε να ξεκινήσουμε να συνομιλούμε και μέσω Viber. Παραμένουμε για λίγο ακόμα έτσι σε country ήχους, σε πολύ πολύ πιο απλά ωστόσο ακούσματα και τραγούδια, τα βασικά για την Lainey Wilson μαζί με τον John Mayer στην κιθάρα, Phone Keys Wallet.

Παραμείναμε στην Αμερική λίγο πιο νότια βέβαια, καθώς την γεωγραφία του Περού θέλουν να εξερευνήσουν ηχητικά οι Γερμάνος Γκουτιέρες στο Los Ojos de Condor, τον τρίτο τους δίσκους στην Easy Eye Sound του Dan Auerbach, τον Black Keys. Γυρνάνε λοιπόν στο Περού και προσπαθούν να βρουν τις ρίζες τους και μουσικά, και νομίζω ότι αυτό ακούγεται στο Canto Andino. Είναι και το πρώτο σίγκλ με το οποίο ανακοινώνουν τον δίσκο αυτό, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στα τέλη του Σεπτέμβρη βέβαια του 2026. Και τώρα η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πότε προλάβαμε και φύγαμε από το 2024, από τότε που είχε έρθει η Emma Ruth Randall με μια κιθάρα ακουστική μόνη της να παίξει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πότε έφτασε η ώρα να ανακοινώσει και τον καινούριο της δίσκο. This Killing Times λοιπόν το ανακοινώνει με το Powerless.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Enraser and Amaze είναι η επιστροφή των Αμερικανών Modest Mouse μετά από 5 χρόνια στην δισκογραφία, σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία βέβαια για αυτούς, καθώς στο τέλος του 2022 ο drummer τους, ο Jeremiah Green, έφυγε από την ζωή, και είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη αυτή η συγκυρία, καθώς ο Jeremiah Green μαζί με τον τραγουδιστή Isaac Brock ήταν τα μόνα δύο μέλη του συγκροτήματος τα οποία συνυπήρχαν από το ξεκίνημα τους πριν από πολλά, πολλά χρόνια μέχρι και το 2022, οπότε μπορείτε να φανταστείτε πως δεν πρόκειτο απλά για μια σχέση επαγγελματική μεταξύ δύο μελών ενός συγκροτήματος. Το έχει πει και ο Isaac Brock πως ήταν πολλά περισσότερα από κάτι τόσο απλό, ήταν μια φιλία η οποία μετρούσε πάρα πάρα πολλά χρόνια, στην πραγματικότητα πολλές δεκαετίες, μέχρι που διακόπηκε έτσι τόσο βία στις 31 Δεκεμβρίου του 2022. Και γενικά όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια απώλεια είναι έκδηλα μέσα στον δίσκο αυτό των Modest Mouse. Τους ακούσαμε στο Picking Dragons Pocket, ήταν το κομμάτι το οποίο ανοίγει τον δίσκο. Το επόμενο που θα ακούσουμε το έχουμε ξανακούσει στην εκπομπή πριν από μερικές εβδομάδες, είχε χρησιμοποιηθεί σαν single για την προώθησή του, τίτλος Third Side of the Moon.

Τώρα μην μπερδεύεστε με το πώς ακούγεται το κομμάτι αυτό και κατ' επέκταση ο δίσκος για τον οποίο θα σας πω, και μην μπερδευτείτε ακόμα περισσότερο από το πώς ακούγεται το επόμενο, που θα, άμα χρησιμοποιείτε ηχεία, δύο ηχεία ή ακουστικά, θα ακούτε τα τύμπανα από τη μια μεριά, τις κιθάρες από την άλλη, λες και βρισκόμαστε το 1967. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τζέλεν Γκόντα αυτό κάνει από το ξεκίνημα της καριέρας του, αυτό κάνει από τον πρώτο του δίσκο πριν από 3 χρόνια, και ακόμα περισσότερο εντείνει αυτό το ύφος τώρα με την δεύτερη τη δουλειά του, Doctrine of Love. Και η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορεί από την Dubton Records, δεν θα μπορούσε να ακούγεται διαφορετικά ένας τέτοιος δίσκος, ο οποίος ούτως ή άλλως θέλει να μας τηλεμεταφέρει, μάλλον χρόνο μεταφέρει εκεί κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 60, ίσως και λίγο πιο μετά, στη χρυσή εποχή της soul, της μαύρης μουσικής και της Stax και της Motown, και πάει λέγοντας. Ο Τζέλεν Γκόντα είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ονόματα της soul, και από ό,τι φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον, και προς τιμήν του θα πω εγώ, δεν θέλει να καλογιαλίσει τον ήχο του, δεν θέλει να τον φέρει στο 2026 με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τον ακούσαμε στο Can't Ever Leave You. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το Burning Temptation μέσα από τον ίδιο δίσκο. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act Par Noé. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά, στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Όπως το συνηθίζουμε στην αρχή κάθε εβδομάδα, θα αναφερθούμε και θα ακούσουμε επιλογές από δίσκους, από άλμπουμ ή από μεμονωμένα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες ή τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω πως το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε πολύ καλό υλικό από νέες κυκλοφορίες. Έχουμε πολλές εκπλήξεις από πρωτοεμφανιζόμενους και πρωτοεμφανιζόμενες στην δισκογραφία, οι οποίοι και οι οποίες μας συστήνονται μουσικά μέσα από τις εξαιρετικές πρώτες δουλειές τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Τακότ, ο δίσκος που κυκλοφόρησε μόλις η Κατερίνα Τζιβίλογλου, από όπου ακούσαμε μόλις Με τον ήλιο στα μαλλιά. Το Τακότ αποτελεί έναν δραματοποιημένο μουσικό κύκλο, ο οποίος περιέχει αφηγήσεις και τραγούδια. Όλα τα κομμάτια είναι μικρής διάρκειας και όλα περιστρέφονται θεματολογικά γύρω από τον έρωτα. Η μουσική, τα κείμενα, η αφήγηση και η ερμηνεία και κάποιοι στίχοι είναι της Κατερίνας Τζιβίλογλου. Υπάρχουν και μελοποιήσεις ποιητών, υπάρχουν και οι στίχοι του Νίκου Γεωργίου, σε τραγούδια που, όπως είπαμε, ο έρωτας είναι στο προσκήνιο και μπορεί το θέμα αυτό να είναι χιλιοϊπωμένο. Ωστόσο, η δουλειά αυτή καταφέρνει όχι μόνο να κρατήσει την προσοχή μας, αλλά και να την έχουμε βάλει ολόκληρη στο repeat και να την ακούμε ολόκληρη και ξανά από την αρχή. Ο έρωτας αποτυπώνεται ως μνήμη και ως νοσταλγία. Ο έρωτας ακούγεται ως θρήνος. Ο έρωτας μέσα στην φθορά των λέξεων. Ο έρωτας ως πράξη αντίστασης και ως ανάγκη να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο ελεύθερο.

0: θα κοιμηθείς.
1: Όμορφα μελωδικά τραγούδια έχει γράψει και τραγουδά η Κατερίνα Τσιβίλογλου, την οποία ακούμε με την συνοδεία ακορντεόν που παίζει ο Κώστας Ζυγκερίδης. Ακούμε αποσπάσματα από το Τακότ, το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Η ιστορία της ηρωίδας είναι μια μοναχική ιστορία, μια από τις χιλιάδες μοναχικές ιστορίες ανθρώπων που μιλούν για τον έρωτα, στο όνειρο. Ιστορίες που συνήθως δεν ακούγονται, που θεωρούνται συναισθηματικές, αδύναμες και ευάλωτες και γι' αυτό αγνοούνται. Τακότ ή αλλιώς Σαράβαλο.

Όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, το τακότ της Κατερίνας Τσιβίλογλου είναι μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη, και αυτό γιατί μας συστήνεται η Κατερίνα Τσιβίλογλου μέσα από αυτήν την πολύ όμορφη δουλειά σε έναν κόσμο κουρασμένο, βίαιο και παράλογο, όπου ο έρωτας κατρακυλά, ένα ανήσυχο κορίτσι αφηγείται, θυμάται, νοσταλγεί, πίνει, καπνίζει και μιλάει για τον έρωτα. Να αναφέρω τους συντελεστές του δίσκου, στο ακορντεόν ακούμε τον Κώστα Ζιγκερίδη, στο βιολί και στο τραγούδι τον Γιώργο Χατζηγεωργίου, στο κοντραμπάσο τον Γιώργο Βεντουρί, στο φλάουτο τη Σοφία Σερέφογλου, στα τύμπανα τον Στέφανο Λαρεντζάκη, κιθάρα παίζει ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, ο οποίος έχει κάνει και κάποιες ενορχιστρώσεις, στο μαντολίνο είναι πίσω ο Γιώργος Χατζηγεωργίου και στο τραγούδι η Κατερίνα Τσιβίλογλου.

Ακούσαμε τέσσερα κομμάτια από το Τακότ της Κατερίνας Τσιβίλογλου, με τον ήλιο στα μαλλιά, ποια αγάπη θα σου μείνει, τα χρόνια που έζησα στη γη και το Μελίσι που ακούσαμε μόλις με την συμμετοχή του Γιώργου Χατζηγεωργίου στο τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε με το φωνητικό σύνολο Χώρες, την ομάδα που δημιουργήθηκε το 2018 από την Μαρίνα Σάτι, η οποία έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνόλου. Οι Χώρες κυκλοφόρησαν μόλις κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, συνεχίζοντας να προσεγγίζουν μουσικές παραδόσεις μέσα από σύγχρονες φόρμες και συλλογικές καλλιτεχνικές πρακτικές, φέρνοντας σε διάλογο τη φωνή με το σώμα, τον ήχο με την εικόνα και το παρελθόν με το παρόν. Οι Χώρες λοιπόν συναντούν τον κοντραμπασίστα και συνθέτη Πέτρο Κλαμπάνη σε ένα νέο μουσικό και οπτικοακουστικό έργο αφιερωμένο στα τραγούδια του Ιουνίου. Τραγούδια από το Ιόνιο θα ακούσουμε από τις Χώρες σε μια κινηματογραφική μουσική συνάντηση με το φως, τη φινέτσα και την νοσταλγία της επτανησιακής παράδοσης. Η χοροδιακή επεξεργασία και η μουσική παραγωγή είναι από τον Πέτρο Κλαμπάνη, τον οποίο θα ακούσουμε και στο κοντραμπάσο. Η μουσική διδασκαλία και η διεύθυνση έχουν γίνει από την Ειρήνη Πατσέα και θα ακούσουμε τις Χώρες, το Αλφαβητάρι της Αγάπης, ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Ζάκυνθο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούμε το φωνητικό σύνολο Χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν παραδοσιακά τραγούδια από το Ιόνιο. Όπως αναφέραμε και πριν, η χοροδιακή επεξεργασία και η μουσική παραγωγή έχουν γίνει από τον Πέτρο Κλαμπάνη, τον οποίο ακούμε μαζί με το φωνητικό σύνολο στο κοντραμπάσο. Ο Πέτρος Κλαμπάνης έχει καταγωγή από τη Ζάκυνθο και, όπως ο ίδιος αναφέρει, η προσωπική του σχέση με τη μουσική αυτή ξεκινά από τη Ζάκυνθο, που ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με την επτανησιακή μουσική σε πολύ μικρή ηλικία. Τα τραγούδια αυτής της συλλογής ακούγονταν από φωνές στους δρόμους και στις γιορτές, ακούγονταν τις καλοκαιρινές νύχτες, ένας ιδιαίτερος επτανησιακός τρόπος τραγουδιού, όπου η τρυφερότητα, το χιούμορ, το φως και το συνέστημα συνδέονται με τα επτάνησα. Το έργο Τραγούδια για το Ιόνιο γεννήθηκε από την επιθυμία του Πέτρου Κλαμπάνη να προσεγγίσει αυτό το υλικό, όχι ως κάτι στατικό, αλλά ως κάτι ζωντανό.

Παρά Πότζι. Ακούσαμε από το φωνητικό σύνολο Χώρες και τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο από την πολύ ωραία δουλειά με τραγούδια από το Ιόνιο, η οποία κυκλοφόρησε μόλις. Από την Κεφαλονιά είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και εμείς θα παραμείνουμε στον Πέτρο Κλαμπάνη, ο οποίος συμμετέχει σε διάφορα σύνολα, σε διάφορα projects. Έχει τη δική του δισκογραφική εταιρεία, όπου κυκλοφορούν άλμπουμ από τον χώρο της jazz κυρίως, νέων και όχι μόνο καλλιτεχνών. Έχει όμως και τη δική του προσωπική δισκογραφία, ο Πέτρος Κλαμπάνη. Και εμείς θα ακούσουμε από το Latent Info την τελευταία του δουλειά, το οργανικό κομμάτι που ονομάζεται Day Breaks.

Ακούσαμε ένα από τα οργανικά κομμάτια του Πέτρου Κλαμπάνη, τα οποία βρίσκονται στο Latent Info, που είναι η πιο πρόσφατη δουλειά του. Και θα συνεχίσουμε με τον Λέμαργο Απρίλη, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Κωστή Παλαιογιάννη, ο οποίος κυκλοφόρησε μόλις ψηφιακά, κυκλοφόρησε ολοκληρωμένος και τα 8 κομμάτια, μιας και μέχρι τώρα είχαμε μόνο κάποια singles, κάποια δείγματα δηλαδή. Ο Κωστής Παλαιογιάννης είναι κλασικός κιθαρίστας, είναι συνθέτης, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν λίγους μήνες εδώ στο Jukebox και τον ακούσαμε να παίζει με την μπάντα του live στο στούντιο. Η μπάντα αυτή πλέον παίζει στην Μπουάτα Πανεμιά στην Αθήνα και όπως μαθαίνω πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και εμείς θα ακούσουμε από τον Λέμαργο Απρίλη του Κωστή Παλαιογιάννη τον Πολυέλαιο σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Κωστή για τη συμμετοχή του Στέλιου Παντέχη στην Λύρα.

Ακούσαμε τον πολυέλεος μουσική στίχους και ερμηνεία από τον Κωστή Παλαιογιάννη, από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε ολοκληρωμένος και επίσημα. Συνεχίζουμε με την Δανάη Μωραΐτη, μια από τις πιο αγαπημένες μας νέες γυναικείες φωνές, την οποία θα ακούσουμε σε ένα καινούριο τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Λαζόπουλου, ο οποίος τραγουδά παρέα με την Δανάη Μωραΐτη. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει το παραμυθένιο ύφος με το οποίο έχουμε γνωρίσει την Δανάη Μωραΐτη και μπορεί να ακουστεί ως μια λυρική ατμοσφαιρική εξομολόγηση για την επιστροφή στις ρίζες μας και τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης.

Ακούσαμε τις ρίζες από την Δανάη Μωραίτη και τον Βαγγέλη Λαζόπουλο. Και θα συνεχίσουμε με τον Γιάν Βαν, τον Γιάν Βαν Ντάνζελ, Μονομανία in Stereo Field. Ονομάζεται το καινούριο άλμπουμ του Γιάν Βαν, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις και κάνει έτσι ο Γιάν Βαν, ο Γιάννης Αγγελόπουλος δηλαδή, και ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στο μόνο και στο στέρεο. Τα τελευταία 5 χρόνια μαζί με το πάθος του για τα τύμπανα, ο Γιάν Βαν εξερευνά και τον κόσμο των modular synths. Η ιδέα πίσω από το άλμπουμ Μονομανία in Stereo Field είναι να συμπεριλάβει ο Γιάν Βαν σε αυτό το περιβάλλον το set των τυμπάνων, κάνοντας το μέρος των modular system που έχει φτιάξει. Οι ηχητικές δυνατότητες ατελείωτες, ένας καινούριος κόσμος αποκαλύπτεται.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Κούστα στην Μητέρα, ένα καινούργιο τραγούδι στο οποίο ο ίδιος έχει γράψει την μουσική, βασισμένη σε ποίηση του Λάμπρου Παπαδήμα. Το κομμάτι που ακούσαμε, το ποίημα μάλλον, ονομάζεται Ακροστοιχίδα και βρίσκεται στη συλλογή Μηχανική Θλίψη. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλμπουμ στο οποίο είχαμε αναφερθεί ξανά πριν λίγες εβδομάδες, που είναι το Πότε Κλείνουν οι Στοές. Και είναι ο δίσκος που έχουν δημιουργήσει η Νάντι Χατζηγεωργίου, η οποία έχει γράψει τους στίχους και είναι και στο τραγούδι, και ο Κρέωτας Κανακάρης, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική στα τραγούδια και είναι και στην ερμηνεία κάποιων κομματιών. Και είναι ένας δίσκος από αυτούς που ξεχωρίζουν στις καινούργιες κυκλοφορίες. Ο δίσκος αυτός λοιπόν, το Πότε Κλείνουν οι Στοές, περιέχει μπαλάντες με κλασική κιθάρα, περιέχει λαϊκοπαραδοσιακά μοτίβα, αλλά και κάποια τραγούδια που θυμίζουν παλιά ρεμπέτικα. Περιέχει ντουέτα και ατάκες που έχουν τη γλύκα της αγκαλιάς και της περιπλάνησης, δίχως την πίκρα εντυπωσιασμού. Θα ακούσουμε λοιπόν τις Κινέζες Πολίτριες από την Νάντι Χατζηγεωργίου και αμέσως μετά τις Αυτόχθονες από τον Κρέοντα Κανακάρη.

Το καλοκαίρι, οι Κινέζοι κρεμάνε έξω από τα μαγαζιά τους φορέματα με χρωματιστά λουλούδια. Καμιά φορά μπαίνω να δοκιμάσω. Το άδειο φόρεμα χωράει τις προσδοκίες για ένα όμορφο ξύπνημα πλάι σε αυτόν που το κοιτάζει. Μία βόλτα στο κέντρο, ένα βλέμμα στο λεωφορείο, η σωστή ερώτηση στο αμφιθέατρο. Το βράδυ στο σινεμά, η πρωταγωνίστρια φορά ένα όμοιό του. Με τέτοιο φόρεμα, όλα είναι πιθανά. Οι Κινέζες πολίτριες μοιάζει βέβαια να μην συγκινούνται από τέτοια. Λένε μόνο «γεια σου» και συνήθως μιλούν στο τηλέφωνο την ακατανόητη γλώσσα τους. Ίσως λένε για τον καιρό στη μακρινή τους πατρίδα ή κάτι για το απόψινό φαγητό. Μα δεν καταλαβαίνω λέξη. Στην ξένη γλώσσα ακούει κανείς μονάχα διαλόγους που ξέρει. Έτσι σκέφτομαι πως ίσως και εκείνες, όπως οι εραστές της ταινίας, ρωτούν κάτω από τη βροχή της αγκάης, «Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου?» Νόμιζα πως δεν θα με ερωτευόσουν, ακούγεται στην άλλη γραμμή. Στην αγάπη, το μόνο που μετρά είναι η κατάλληλη στιγμή. Δάκρυα τότε ανεβαίνουν στα μάτια μου. Αφήνω το φουστάνι στην άκρη και βγαίνω πάλι στην πόλη με το περσινό.

Ακούμε τραγούδια από το «Πότε κλείνουν οι στοές», τον καινούριο δίσκο της Νάντης Χατζηγεωργίου και του Κρέοντα Κανακάρη. Ένας δίσκος ο οποίος έχει ευθείες ή πλάγιες εμφανείς ή υπονοούμενες αναφορές σε ποιητές και τροβαδούρους, αλλά και στο λαϊκό τραγούδι. Ακούσαμε τον Κρέοντα Κανακάρη στις Αυτόχθονες. Θα τον ακούσουμε τώρα και στο «Έλα να σου πω για το τραύμα».

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με έναν επίλογο που είναι ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη, το οποίο θα ακούσουμε σε μια διασκευή από την Ελίφ Σαντσίζη, η οποία έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη και η οποία ζει το τελευταίο διάστημα στην Μαδρίτη, και με αυτή την διασκευή από τον επίλογο του Δημήτρη Μπάκουλη σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει και φέρνει τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
1: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
1: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
0: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
0: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
1: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Δήμος Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από την ουβερτούρα νούμερο 6 του Φραντσέσκο Μαρία Βερατσίνη το πρώτο μέρος Αλέγκρο. Ο Βερατσίνη, όπως και πολλοί μουσικοί του 18ου αιώνα, αναζητούσε την προστασία και την οικονομική στήριξη ισχυρών ευγενών. Η αυλή της Δρέσδης, υπό τον εκλέκτορα της Αξονίας Αύγουστο το Δεύτερο το Δυνατό, ήταν μία από τις πλουσιότερες και μουσικά πιο λαμπρές της Ευρώπης. Για έναν συνθέτη, η εύνοια του εκλέκτορα μπορούσε να σημαίνει μόνιμη θέση, υψηλό μισθό, κύρος και πρόσβαση στους καλύτερους μουσικούς της εποχής. Στο πλαίσιο αυτό της αναζήτησης, ο Βερατσίνη γύρω στο 1711 με 16 έγραψε μία σειρά 6 ουβερτούρων. Τι έγινε? Αρχικά εντυπωσίασε με τη δεξιοτεχνία του, αλλά η έντονη και αλαζονική του συμπεριφορά προκάλεσε συγκρούσεις στη Δρέσδη. Δεν κατάφερε να αποκτήσει μόνιμη θέση στην αυλή του Αυγούστου του Δεύτερου και τελικά έφυγε, συνεχίζοντας την καριέρα του σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Φλωρεντία και το Λονδίνο. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελεί το Κώστα Σαβίδης. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Το σεξτέτο εν χόρδο νούμερο 1 σε Σι Φεσιμίζωνα του Johannes Brahms γράφτηκε το 1860, σε μια περίοδο που ο νεαρός συνθέτης άρχιζε να κερδίζει πραγματικά το κοινό και την κριτική μετά από μια πιο ψυχρή υποδοχή προηγούμενων έργων του. Το έργο ξεχωρίζει για τη ζεστή, σχεδόν συμφωνική του υφή που ξεπερνά τα όρια της μουσικής δωματίου. Ο Brahms έγραψε το έργο σε νεαρή ηλικία, επηρεασμένος έντονα από τον Beethoven φυσικά, αλλά ήδη διακρίνεται το προσωπικό του ύφος. Ας ακούσουμε το τέταρτο μέρος του σεξέτου, Rondo, Poco, Allegretto e Grazioso.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Το έργο «Η Στάρ» του Βας Σαν Νταντί είναι ένα συμφωνικό έργο του 1986 σε μορφή παραλλαγών. Αφηγείται την ιστορία της «Η Στάρ», της θεάς του έρωτα και της γονιμότητας, η οποία κατεβαίνει στον κάτω κόσμο για να ανακτήσει τον νεκρό εραστή της. Η Στάρ περνάει από 7 πύλες, όπου σε κάθε μία πρέπει να πετάξει από ένα κόσμημα ή ρούχο και πετυχαίνει το στόχο της μόνο όταν στέκεται γυμνή πέρα από την τελευταία πύλη. Η σύνθεση έκανε πρεμιέρα στις 10 Ιανουαρίου του 1897 στις Βρυξέλλες. Ας ακούσουμε σήμερα την Ιστάρ από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας και μαέστρο τον Ρούμαν Γκάμπα.

Ο βραζιλιάνος συνθέτης Heitor Villa-Lobos κατάφερε να ενώσει δύο κόσμους, τη λόγια ευρωπαϊκή παράδοση, όπως ο Μπαχ και ο ρομαντισμός, με τους ρυθμούς στα τραγούδια και την ενέργεια της βραζιλιάνικης λαϊκής μουσικής. Η δύναμη του έργου του δεν βρίσκεται στην ακαδημαϊκή τελειότητα, αλλά στη ζωντάνια, στη ρυθμική ελευθερία και στην αίσθηση ότι η μουσική πηγάζει απευθείας από το λαό και τη φύση της Βραζιλίας. Είναι ένα παράδειγμα συνθέτη που δεν μιμείται την Ευρώπη, αλλά δημιουργεί μια νέα αυθεντική μουσική ταυτότητα με προσωπική και εθνική φωνή. Το πιο γνωστό του έργο είναι η Άρια Καντιλένα Αντάτζο από το Μπαχιάνας Μπραζιλέιρας νούμερο 5. Σήμερα θα το ακούσουμε σε διασκευή για τσέλο και κιθάρα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η άρια «Qui la voce sua soave», η δούη γλυκιά φωνή του, από την όπερα «Η Πουριτάνη» του Βιτσέντσο Μπελίνι, είναι στην δεύτερη πράξη, όταν η πρωταγωνίστρια Ελβίρα έχει οδηγηθεί σε ψυχική κατάρρευση, πιστεύοντας ότι ο αγαπημένος της την έχει εγκαταλείψει, και μέσα από την άρια εκφράζει μια εύθραυστη, σχεδόν ονειρική ανάμνηση της φωνής του. Ας ακούσουμε την άρια «Qui la voce sua soave» από τη σοπράνο Άννα Νετρέμπκο.

Το έργο «Ρομαντικό Ιντερμέτσο» για μεγάλη ορχήστρα σε ρεμίζωνα του Αλεξάντερ Γκλαζούνοφ είναι μια ορχιστρική μινιατούρα που χρονολογείται από την πρώιμη περίοδο της καθηγητικής του θητείας στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης. Πολλά από τα έργα του εκείνη την εποχή σχεδιάστηκαν ως υποδείγματα για μελέτη των μαθητών του και θα συμπεριλάβουμε και αυτό το έργο σε μια τέτοια κατηγορία. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά υπό τη διεύθυνση του Γκλαζούνοφ στην Αγία Πετρούπολη το 1902. Ας ακούσουμε σήμερα το ρομαντικό Ιντερμέτζο για μεγάλη ορχήστρα σε ρε μίζωνα από την State Academia Symphony Orchestra και μαέστρο τον Γευγένη Σβετλάνοφ.

Επιστροφή στην όπερα. Το «Gloria Allegito Adiside» από την δεύτερη πράξη της όπερας «Αΐντα» του Τζουζέπε Βέρντι είναι περίφημη θριαμβευτική σκηνή, ένα από τα πιο εντυπωσιακά και μεγαλοπρεπή στιγμιότυπα της όπερας. Γραμμένο για να εξυμνήσει τη νίκη της Αιγύπτου κατά της Αιθιοπίας, συνδυάζει τεράστια χοροδία, τρομπέτες και πλούσια ορχήστρα, δημιουργώντας έναν ήχο σχεδόν τελετουργικό και βασιλικό. Ας ακούσουμε τη θριαμβευτική σκηνή από τη χοροδία και την ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Σάντα Τσετσίλια και μαέστρο τον Αντώνιο Παπάνο. Μία ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: μία δήλωση. Μία δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. Πέμπτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της
4: ΕΡ3. Οι Κάπτεν επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡ3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Planet B.
1: Hey you, I have a dream today.
2: I have a dream. One day.
0: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
0: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
0: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

0: Καλή εβδομάδα λοιπόν από μια συμπρωτεύουσα, όπως μας λένε εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, με φουλ στην υγρασία. Έτσι κι αλλιώς η πρόβλεψη Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έλεγε πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, γιατί προς το παρόν δεν έχουμε δει κάποια σταγόνα στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Μάλλον έπεσαν μέσα σήμερα, δεν ξέρουμε αν βρέχει στα γύρω ορεινά, αλλά εδώ δεν βρέχει. Είναι μια εβδομάδα που θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος όμοια και απαράλλαχτη με την προηγούμενη σχέση με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, έτσι. Τη διεθνή ειδησιογραφία. Αλλά είναι τόσο ραγδαίες εξελίξεις και με τέτοιες ταχύτητες στα διεθνή που δυσκολεύεται κανείς να παρακολουθήσει το τι μπορεί να συμβεί την επόμενη στιγμή. Γιατί το λέμε αυτό και γιατί ξεκινάμε έτσι σήμερα? Γιατί γνωρίζουμε ότι αγκάθι στην καρδιά του πολιτισμού, ουσιαστικά του κόσμου μας, αποτελεί η έννοια του πολέμου και πολύ περισσότερο η διεξαγωγή ενός πολέμου. Και το κυριότερο θερμό σημείο στον πλανήτη, έχουμε την εντύπωση, ειδικά τους τελευταίους μήνες, είναι τα στενά του Ορμούζ, είναι το Ιράν, είναι ο Λίβανος. Βεβαίως είναι και η Ουκρανία, συνεχίζει να είναι και η Ρωσία. Αλλά πριν από λίγες ώρες μόλις, λέγαμε ότι η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν εισέρχεται σε νέα επικίνδυνη φάση, με ανταλλαγή πυραυλικών πληγμάτων, χτυπήματα σε στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους, εμπλοκή των Χούθη και τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει για αυτοσυγκράτηση. Σε εκείνο το σημείο βρισκόμασταν. Τι έγινε λίγες ώρες αργότερα, σήμερα δηλαδή, θα σας πούμε αμέσως. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πήγε στο τηλέφωνό του, κόκκινο τηλέφωνο, για έκτακτες καταστάσεις, σήμερα Δευτέρα, και τηλεφώνησε, λέει, στον φίλο του, ουσιαστικά, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτά τα δηλώνει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Associated Press. Έτσι, δεν είναι αφηρημένες πληροφορίες, και αυτή η τηλεφωνική συνομιλία έγινε μετά τις πρώτες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν από την εκεχηρία του Απριλίου. Θυμίζουμε, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας και το Ισραήλ απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ισλαμική Δημοκρατία, προκαλώντας βεβαίως φόβους για μια νέα σύγκρουση πλήρους κλίμακας. Τώρα, αυτά που λέμε καμιά φορά, ότι ο ένας χτύπησε και ο άλλος απάντησε, μην τα παίρνετε της μετρητής, γιατί αν ψάξουμε να δούμε ποιος έκανε την πρώτη κίνηση να χτυπήσει, είναι μεγάλη ιστορία. Αφήστε ποιος απαντά και ποιος ρωτά σε αυτόν τον πόλεμο ή στους πολέμους του κόσμου μας, αν θέλετε να το γενικεύσουμε. Και τι έγινε μετά το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Νετανιάχου, θα σας τα πούμε σε λίγο. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλή ακρόαση.
1: Nina religious and that i veshur me Christian Dior. Unë jam on time për këto le dita dhe data kjo or. Unë nuk shtyna me shtet vesh sa mu i shty i bor robi që pijot e në te gjionës pijë dhe në

Μετά το τηλεφώνημα λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ στον Νετανιάχου, έγιναν προφανώς και άλλες επαφές με την Ιρανική πλευρά, ήρθαν τα νέα και με αυτά ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν λοιπόν ανακοινώνουν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σφοδρότερες επιθέσεις εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ειδικότερα, το κεντρικό αρχηγείο Χατάμ Ολ Ομπίγια ανέφερε ότι το Ιράν έδωσε για χάρη του καταπιεσμένου λαού του Λιβάνου, όπως λέει η επιλέξη, μια οδυνηρή απάντηση στο Ισραήλ μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες στα νότια προάστια της Βηρυτού. Γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως για τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις, ποιος έκανε πρώτος την επίθεση. Προφανώς, εφόσον βλέπει το Ιράν την υπόθεση του Λιβανικού ως μια ενιαία υπόθεση με το Ιρανικό, θεώρησε ότι απαντά στο Ισραήλ και δεν ρωτά, δεν χτυπά πρώτο δηλαδή. Κατά συνέπεια, όπως ανακοινώνει λοιπόν το κεντρικό αρχηγείο Χατάμ Ολ Αμπίγια, ανακοινώνεται η διακοπή των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων, ωστόσο τονίζεται ότι αν οι επιθέσεις και τα δεινά συνεχιστούν, μεταξύ άλλων και στο νότιο Λίβανο, θα ληφθούν, λέει, πολύ πιο αυστηρά και συντριπτικά μέτρα. Προστίθεται χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στην Ιρανική ανακοίνωση, ενώ από Ισραηλινή πηγή έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησαν νωρίτερα σήμερα, σας τα λέγαμε προηγουμένως. Και λίγο αργότερα ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι Ιράν και Ισραήλ επιδιώκουν κατάπαυση του πύρος. Καλά, το τι επιδιώκει ο καθένας είναι μια μεγάλη ιστορία. Σε επίπεδο δηλώσεων μπορεί κάποιος να φέρει την εκεχηρία, αλλά η πραγματικότητα είναι αν αυτό θα δρομολογηθεί στην πράξη. Μετά την ανακοίνωση της παύσης των εχθροπραξιών κατά του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Λοιπόν, με λίγα λόγια, δεν ξέρουμε αν πρόκειται για μια είδηση τρύπα στο νερό. Η ουσία είναι ότι όντως σταματά το Ιράν τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αν και το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις και την αιματοχυσία στο νότιο Λίβανο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Τεχεράνη. Κατά τα άλλα, όλα μάλλον παραμένουν τα ίδια. Same as it ever was, but there's gotta be a better way.

Δεν βάλαμε το σποτ η είδηση της ημέρας στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα μπορούσε να είναι και αυτή η είδηση της ημέρας, το ότι σήκωσε δηλαδή το τηλέφωνο ο Τραμπ, πήρε τηλέφωνο τον Νετανιάχου, η Ιρανική πλευρά υπαναχώρησε, είπε ότι σταματάει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ότι κάτι γίνεται εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό δεν είναι η είδηση της ημέρας, είναι η είδηση των τελευταίων μηνών. Δηλαδή το ότι ο Τραμπ σηκώνει το τηλέφωνο. Γιατί ο Τραμπ κάθε μέρα σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει τηλέφωνο οπουδήποτε, αρκεί να πάρει το Νόμπελ της Ειρήνης. Είναι σαν τα μικρά παιδάκια. Ας του δώσει κάποιος το Νόμπελ της Ειρήνης και έτσι θα αισθανθεί δεσμευμένος απέναντι στην ειρήνη και προκειμένου να το κρατήσει στα χέρια του και να μην πει κάποιος ότι «Α, πήρες το Νόμπελ της Ειρήνης και την επόμενη μέρα ξεκίνησε πόλεμος», αυτός, σαν μικρό παιδί που θα είναι, θα πεισμώσει και θα λέει «Όχι, ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη». Αστεία πράγματα βεβαίως. Έχουμε δει πολλά τα μάτια μας, έχουμε διαβάσει πολλά περισσότερα στην ιστορία της ανθρωπότητας, με τους πολέμους και του παρελθόντος. Άνθρωποι που είναι ως τα μπούνια, όπως λέμε στα άπτες στα ελληνικά, χωμένοι μέσα στην πολεμική μηχανή, να δίνονται λευκές περιστερές. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας, έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά μας. Και όπως λέει και μια φίλη, τι ακούν τα αυτάκια μας και δεν αληθωρίζουν. Έτσι ακριβώς που τα ακούσατε, δεν κάναμε λάθος. Γι' αυτό είναι καλό. Επιλέξαμε λοιπόν μια εναλλακτική είδηση της ημέρας για σήμερα. Πάμε στον άλλο πόλο ισχύος του κόσμου μας. Ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι Τζινπινγκ, πού πήγε λέτε? Συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας. Και γιατί είναι η είδηση της ημέρας? Γιατί είναι και σπάνια αυτή η επίσκεψη. Δεν σηκώνει, ας πούμε, για παράδειγμα, κάθε μέρα το τηλέφωνο ο ένας με τον άλλο για να μιλάνε και να πούμε ότι αυτό είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. 7 χρόνια είχαν να συναντηθούν. 7 χρόνια πέρασαν και η σπάνια επίσκεψη του Σι Τζινπινγκ στην Πιονγκιάνγκ ενισχύει τη στρατηγική, από ό,τι φαίνεται, συνεργασία Κίνας-Βόρειας Κορέας, εν μέσω βεβαίως της αυξανόμενης διεθνούς έντασης, για αυτήν για την οποία μιλάμε σχεδόν καθημερινά. Βεβαίως η Βόρεια Κορέα δεν έχασε την ευκαιρία, έστρωσε κόκκινα χαλιά, υποδέχθηκε σήμερα με μεγάλες τιμές τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Και το Πεκίνο εξαίρει, ακούστε πως την ονόμασαν τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, αίτητη. Η Κίνα αποτελεί παραδοσιακά βεβαίως έναν κρίσιμης σημασίας διπλωματικό, οικονομικό και πολιτικό υποστηρικτή της Βόρειας Κορέας, μια χώρα στην οποία ο ΟΗΕ έχει επιβάλει πολλαπλές κυρώσεις. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν και η σύζυγός του Ρι Σολ Τζου υποδέχθηκαν τον Σι και τη σύζυγό του Πέγκ Λι Γουάν κατά την άφηξή του στην Πιονγκιάνγκ, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το επίσημο κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Πού να μεταδοθεί για μια σκηνή εκτός επίσημων δικτύων βεβαίως, λίγο δύσκολο. Στη συνέχεια ακολούθησε, λέει, μεγάλη τελετή στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουγκ, η οποία είχε στολιστεί με τεράστια πορτρέτα των δύο ηγετών, ενώ στρατιωτική μπάντα πεάνισε τους εθνικούς ύμνους της Κίνας και της Βόρειας Κορέας. Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί, όχι προς την πλευρά τους, την ώρα που θεατές φώναζαν συνθήματα κρατώντας μπαλόνια, λουλούδια και σημαίες. Φανταζόμαστε αυθόρμητα συνθήματα από κόσμο που συνέρευσε αυθόρμητα επίσης στη Μεγάλη Πλατεία.
Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη επίσκεψη του Xi Jinping στη Βόρεια Κορέα από το 2019, όταν ο Κινέζος πρόεδρος είχε αναφερθεί στην άρρηκτη φιλία μεταξύ των δύο γειτονικών εθνών. Πραγματοποιείται βεβαίως λιγότερο από έναν μήνα μετά την επίσκεψη στο Πεκίνο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Xi, τον οποίο συνοδεύει μεταξύ άλλων ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Wang Yi, αναμένεται λέει να επιδιώξει να επιβεβαιώσει την ισχύ των διμερών σχέσεων ίδιος υπό το πρίσμα της προσέγγισης μεταξύ Πιονγκιάνγκ και Μόσχας τα τελευταία χρόνια. Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσονται οι καιροί ή με τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η διεθνής κατάσταση, η παραδοσιακή φιλία ανάμεσα στην Κίνα και τη Βόρεια Κορέα είναι πάντα αίτητη, τόνισε ο Xi Jinping σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Rodong Sinmun, οργάνου του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας. Πρέπει να αντιταχθούμε στην ηγεμονία, τον αυταρχισμό και όλες τις απόπειρες και τις συνωμοσίες να αναβιώσει η στρατιωτικοποίηση που θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος στο άρθρο του. Βρε, λέτε να φάει το Νόμπελ Ειρήνης από τον Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος. Η σύνοδος κορυφής Xi Kim αποτελεί βεβαίως υπενθύμηση ότι το Πεκίνο εξακολουθεί να θεωρεί την Πιονγκιάνγκ στρατηγικό πλεονέκτημα, εκτιμά ο Κρέγκ Σίγκλετον, ερευνητής για την Κίνα στο Foundation for Defense of Democracies. Οι δύο χώρες μαζί με τη Ρωσία και το Ιράν, έχουν κοινό συμφέρον να περιορίσουν την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και να προκαλέσουν ένταση στις συμμαχίες τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Ο

Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών. Ότι δεν ζουν λαοί δηλαδή σε αυτές τις χώρες. Όταν αναφερόμαστε σε μια χώρα, λέμε τι αποφάσισε ο πρόεδρος, τι σύσκεψη έγινε, ποιοι αξιωματούχοι βρέθηκαν μεταξύ τους και συζήτησαν, ποιοι εκπρόσωποι μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων υπέγραψαν νέες συμφωνίες ή τι τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα έγινε στην τάδε χώρα. Αυτά είναι τα νέα που έρχονται από εκεί. Κανείς δεν μιλάει βεβαίως. Θα μου πείτε, δεν είναι ο ρόλος των ειδήσεων αλλά ειδικών εκπομπών αυτός. Να μεταδίδουν δηλαδή σκηνές από την καθημερινότητα των πολιτών. Να δούμε τι κάνουν στη Βόρεια Κορέα, στην καθημερινότητά τους, στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Μιλάμε για τις χώρες οι οποίες ελέγχουν ασφυκτικά τα μέσα ενημέρωσης. Η καθημερινότητα των πολιτών που διακρίνεται από ελπίδες, όνειρα, ανάγκη για ασφάλεια, όχι με την έννοια του δόγματος της ασφάλειας, αλλά του να μπορεί να πηγαίνει το παιδί τους με ασφάλεια στο σχολείο και να γυρίζει, να επιστρέφει από αυτό, χωρίς να κινδυνεύει να μαχαιρωθεί στους δρόμους, όπως συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για παράδειγμα, σε μεγάλο βαθμό. Και αυτές οι αγωνίες και η καθημερινότητα των πολιτών, τα άγχη τους, η καταπίεση, η χαρά, η αγάπη, δεν καταγράφονται στα δελτία των ειδήσεων. Να, για παράδειγμα, γιατί είναι εκπληκτικό το ραδιόφωνο γενικώς. Γιατί το τραγούδι που ακολουθεί και έρχεται από την Κίνα περιγράφει μια τέτοια καθημερινότητα ενός απλού ανθρώπου, συμπολίτη του κόσμου μας, συνανθρώπου μας.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της χώρας, λοιπόν, τα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του συνόλου των ψηφοδελτίων δείχνουν ότι το κόμμα Συμβόλαιο Πολιτών του Πασινιάν έρχεται καθαρά πρώτο με 49,8% και ακολουθεί η Αντιπολιτευόμενη Συμμαχία Ισχυρή Αρμενία του Ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν που εξασφάλισε το 23,29% των ψήφων. Άλλες δύο δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Η Συμμαχία Αρμενία του πρώην Προέδρου Ρομπέρ Κοτσαριάν και το κόμμα Ευημερούσα Αρμενία συγκέντρωσαν 9,9% και 4% των ψήφων αντιστοίχως. Το ποσοστό της συμμετοχής έφτασε το 59%, σύμφωνα πάντοτε με την Εκλογική Επιτροπή. Αυτά είναι τα ψυχρά στοιχεία. Για να δούμε τι υπάρχει πίσω από αυτά. Το διακύβευμα, λέει, σε αυτές τις εκλογές ήταν το ποια πλευρά θα επιλέξει ο αρμενικός λαός, ο οποίος ήταν ανάμεσα στη σκιά της Μόσχας και τις ευρωπαϊκές υποσχέσεις. Και σημειώνουμε ότι οι εκλογές διεξήχθησαν επίσης στη σκιά της αστραπιαίας επίθεσης που εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν τον Σεπτέμβριο του 2023, τη στιγμή που το γεωπολιτικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά τεταμένο. Η Τουρκία, στενός σύμμαχος του Αζερμπαϊτζάν, δεσπόζει στα δυτικά, ενώ η Ρωσία στα βόρεια, με την αξιοπιστία της όμως να έχει πληγεί σοβαρά από την απόφασή της να παραμείνει αμέτωχη στην επόμενη.

παραβιάσεις τη διαδικασία των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Επίσης, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Μόσχα πιστεύει πως οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν με φόντο άνευ προηγουμένου πιέσεις επί της αντιπολίτευσης και ανάμειξη από τη Δύση, κατά πρώτο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία κατηγορείται και η ίδια βεβαίως για ανάμειξη στις εκλογές στην Αρμενία και οι εκλογές έδειξαν πόσο έχει πολλωθεί η αρμενική κοινωνία, υποστήριξε στη δήλωσή της η Ζαχάροβα. Η Διεθνής Αποστολή Πάντως Παρατηρητών που παρακολούθησε τις εκλογές στην Αρμενία ανακοίνωσε σήμερα ότι η ψηφοφορία διεξήχθη με εξαιρετικά θετικό τρόπο στη συντριπτική πλειοψηφία των εκλογικών τμήματων. Αυτά ήταν τα νέα από την Αρμενία και ακούμε και ένα υπέροχο αρμένικο τραγούδι συνέχεια.

αναφέρει ότι η ξηρασία είναι το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα, καθώς εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη σε ολόκληρη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερες μάλιστα από τις μισές από τις 48 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βίωσαν μια άνοιξη που συγκαταλέγεται στις 3 θερμότερες των τελευταίων 132 ετών. Ταυτόχρονα η χρονιά αυτή ήταν η πιο ξηρή από το 1988, σύμφωνα με την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και θα μου πείτε πού να πάει να ζήσει κανείς με αυτή την κλιματική κρίση δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι έχει ανακοινωθεί ένας κατάλογος με τις πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες του κόσμου στην κλιματική κρίση. Δηλαδή ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα, ας το πούμε έτσι. Και θα μιλήσουμε για την Ευρώπη τώρα, γιατί η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η Ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, γεγονός που υπογραμμίζει βεβαίως και την επίγουσα ανάγκη για μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Αυτό λένε οι κυβερνήσεις, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας, όχι να πάρουν αυτοί μέτρα για το κλίμα, για να αναστείλουν τις κακές επιδράσεις της ορυκτής βιομηχανίας στον κόσμο μας, για παράδειγμα, ή να αλλάξουν το μοντέλο της διατροφής μας και να αναστείλουν την σπατάλη των πόρων της γης του πλανήτη μας προς όφελος βεβαίως των επόμενων γενεών, να ενισχύσουμε λέει την ανθεκτικότητά μας. Αν παρακολουθήσετε δηλώσεις αξιωματούχων υπουργών περιβάλλοντος σε διάφορες χώρες, πρέπει να αυξήσουμε λέει την προσαρμοστικότητά μας. Δεν πρέπει οι κυβερνήσεις να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης και να πάρουν μέτρα έτσι ώστε να μην μας εξαναγκάζουν να προσαρμοζόμαστε συνεχώς. Τρέλα πραγματικά, αλλοπρόσαλη καιρή στην κυριολεξία. Λοιπόν, οι πρωτεύουσες λέει της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης είναι πιο ανθεκτικές στα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, σε σύγκριση με άλλες πόλεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν βάσεις δεδομένων πλέον για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εδώ παίζονται και τεράστια θέματα βεβαίως, γιατί αν κάποιος φοβικός απέναντι στην κλιματική κρίση ή κάποιος άνθρωπος που δεν είναι απλώς φοβικός αλλά διαθέτει έναν σαφή φόβο απέναντι στα πραγματικά δεδομένα της κλιματικής κρίσης και θέλει να μετακομίσει και να πάει αλλού, αντιλαμβάνεστε ότι οι ασφαλείς κλιματικά χώρες θα αλλάξουν τα δεδομένα τους και στο επίπεδο των real estate. Θα μεγαλώσουν τις τιμές των ακινήτων που πολλούνται εκεί, των ενοικίων, του κόστου ζωής, έτσι ώστε να αποτρέψουν ουσιαστικά να πάει πολλοί κόσμος εκεί. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η βάση δεδομένων για την προσαρμογή, λέει, στην κλιματική αλλαγή. Με το ζόρι προσαρμογή. Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η Ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, ανοίγοντας τον δρόμο βεβαίως και για πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως θανατηφόροι καύσωνες, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες. Σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους, πέρυσι καταγράφηκαν θερμές συνθήκες και θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου σε τουλάχιστον το 95% της Ηπείρου, σύμφωνα με το Euronews. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η έκθεση υπογραμμίζει την επίγουσα ανάγκη για την Ένωση να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε καθαρό μηδέν και να ενισχύσει, λέει, ταυτόχρονα την ανθεκτικότητά της στις κλιματικές επιπτώσεις. Να την πάλι η ανθεκτικότητα. Λοιπόν, η υπηρεσία συγκεκριμένη που έχει κάνει τη μελέτη εξετάζει τα φυσικά και δομημένα χαρακτηριστικά που προστατεύουν τις πόλεις από τη ζέστη, τις πλημμύρες και την ξηρασία. Βαθμολογεί κάθε πόλη σε κλίμακα από το 0 έως το 10, χρησιμοποιώντας 5 βασικές προκλήσεις προσαρμογής: την διαπερατότητα του εδάφους, την κατάσταση της βλάστησης, την βιοποικιλότητα, τις συνθήκες του νερού και τις θερμικές συνθήκες.

συνθήκες. Και λοιπόν, ειδού και τα αποτελέσματα. Μεταξύ των πρωτευουσών της Ευρώπης, η Στοκχόλμη στη Σουηδία κατέλαβε την πρώτη θέση. Με βαθμολογία 6,7. Πρόκειται για αύξηση 0,3 μονάδων σε σχέση με πέρυσι. Εκτοπίζοντας, λέει, το Βίλνιους στη Λιθουανία από την πρώτη θέση. Η πιο ανθεκτική στην κλιματική κρίση λοιπόν είναι Στοκχόλμη. Μετά έρχεται το Βίλνιους στη Λιθουανία, η Ρίγα στη Λετωνία, το Ταλίν στην Εστονία, το Ελσίνκι στη Φινλανδία, το Ζάγκρεμπ στην Κροατία, η Μπρατισλάβα στη Σλοβακία, ακολουθεί η Βαρσοβία βέβαια στην Πολωνία, το Βερολίνο στη Γερμανία και η Πράγα στη Τσεχία. Απλώς να σας πούμε ότι η Στοκχόλμη σημείωσε υψηλή βαθμολογία στην διαπερατότητα του εδάφους, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλη ποσότητα βροχής μπορεί να απορροφηθεί από το έδαφος αντί να προκαλέσει πλημμύρες. Η γεωγραφία παίζει σημαντικό ρόλο. Η Στοκχόλμη περιβάλλεται από δάση και φυσικά καταφύγια, αλλά η πόλη έχει επίσης επενδύσει στη διατήρηση αυτού του πλεονεκτήματος. Μετά τον διορισμό, λέει, του πρώτου υπεύθυνου δέντρων το 2001, τα αστικά δέντρα της πόλης έχουν ευδοκιμήσει χάρη στην εφεύρεση των κοιλωτήτων δέντρων της Στοκχόλμης, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες εδάφους παρόμοιες με αυτές του δάσους, κάτω από σκληρές επιφάνειες, θρέφοντας τις ρίζες και απορροφώντας το νερό της βροχής. Αυτό αν το ακούν κάποιοι περιβαλλοντολόγοι εδώ πέρα και αντιδήμαρχοι Πρασίνου και τέτοια, γενικώς όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, καλό είναι να το μελετήσουν το παράδειγμα αυτό, το πετυχημένο πείραμα δηλαδή της Στοκχόλμης. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν, λέει, ότι η πόλη σημείωσε επίσης καλή βαθμολογία όσον αφορά την κατάσταση της βλάστησης, η οποία αξιολογεί την υγεία για την κάλυψη των δέντρων και των χώρων πρασίνου που συμβάλλουν στην ψήξη των πόλεων και στην απορρόφηση του νερού. Αυτό να τα ακούμε για εμάς που έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα, τα έχουμε τσιμεντώσει και τα έχουμε κάνει εκθεσιακά κέντρα στα κέντρα των πόλεων. Θεσσαλονίκη, για να μην πάμε πολύ μακριά, μία από τις πόλεις με το λιγότερο πράσινο στην Ευρώπη.

Αυτά ήταν τα νέα του κόσμου μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Ό,τι προλάβαμε σας μεταδώσαμε δηλαδή. Σήμερα 8 του Ιούνιου του 2026. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Με την ελπίδα να μην χρειαστεί ποτέ να μετακομίσουμε σε άλλο πλανήτη από αυτά που συμβαίνουν εδώ στη γη μας. Κλείνουμε με ένα κομμάτι εξαιρετικά αφιερωμένο στα παιδιά που πριν πολλά χρόνια είχαν πυρωμένα όνειρα και μάτια. Καλό βράδυ.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Ομολογουμένως ένας από τους καλύτερους δίσκους της προηγούμενης χρονιάς, το The Clearing των Wolf Alice, από το οποίο ακούσαμε το Bloom, Baby Bloom, έτσι για να μην ξεχνάμε αυτά που μας άρεσαν ιδιαίτερα. Κατά τα άλλα, όλα πολύ καινούρια και όλα πολύ φρέσκα σήμερα, όπως πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στο 958 της R3, πες τη μαμά πως θα αργήσω, κάθε βράδυ στις 9. Την Πέμπτη έχουμε λίστα. Μαρία Βασιλιάδου τα φροντίζει και τα επιμελείται όλα αυτά. Ο Κώστας Σαββίδης σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η επόμενη επίσης Λονδρέζα τραγουδοποιός έχει το όνομα Ματίλντα Μαν. Νεαρή η Ματίλντα, μεγαλωμένη σε ένα σπίτι με πάρα πολύ μουσική από τους γονείς. Από νωρίς έμαθε να αγαπά την pop κυρίως, και από Beatles μέχρι τα σημερινά ακούσματα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η ίδια να κάνει μουσική. Περιμένουμε το δεύτερο άλμπουμ της. Μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει νομίζω ένα EP και έχουμε ακούσει κάποια συγκλάκια. Ένα από αυτά είναι και αυτό που έρχεται τώρα, The Fig Tree, η Σικιά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που καταπιάνεται, που πάντα μιλάμε γι' αυτά, αφού οι καλλιτέχνες θέλουν να εξηγούν τι εννοούν στα κομμάτια τους, ή τέλος πάντων την έμπνευσή τους. Εδώ η κοπελιά έχει αποφασίσει ότι θέλει να ασχοληθεί με την ανισότητα στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και με τον προβληματισμό των νέων ανθρώπων για το τι θα κάνουν στη ζωή τους. Βέβαια, ομολογεί πως αντιλέμπνευση από την ποιήτρια, την Σίλβια Πλάθ, βασίζεται σε ένα ποίημα της στο κομμάτι, όπου παλεύει με την συντριπτική απόφαση για το τι θα κάνει με την καριέρα της. Κάτι που όλοι πρέπει να περάσουμε, λέει, και παρόλο που μπορεί να φαίνεται απελπιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο, ήθελα να προσπαθήσω να γράψω κάτι που θα τα έκανε όλα να νιώθουν πιο ανάλαφρα.
1: Hello. What brings you here today?
2: I've been feeling kind of lost at the moment. There's so many decisions I have to make, and I don't know what to pick for my career.
1: Sad. Would you like to take the quiz?
2: Yes.

Αυτή ήταν η Ματίλντα Μαν, The Fig Tree, και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Γιασμίν Χαμντάν. Η Χαμντάν δεν είναι άγνωστη στους ανθρώπους που ακούν ηλεκτρονική μουσική. Από νωρίς ξεκίνησε την καριέρα της, η καταγωγή της είναι από το Λίβανο, αλλά έχοντας ταξιδέψει σε όλη την... σε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή έχει μείνει, έχει ζήσει στο Λίβανο, στο Κουβέιτ, στο Αμπού Νταμπί, στην Ελλάδα και στη Γαλλία, και κάπως έτσι η περιέργειά της της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει παιχνιδιάρικα στην ουσία διάφορους διαλέκτους των αραβικών σου στίχους της, που εναλλάσσονται ανάμεσα σε λιβανέζικα, κουβετιανά, παλαιστινιακά, αιγυπτιακά και βεδουινικά, αλλά και κάποιες διαλέκτους από μικρότερες φυλές όπως η Tuareg. Η δουλειά της που λέγεται I Remember, I Forget έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα, εμπνέεται φυσικά από την κατάσταση που επικρατεί στον αραβικό χώρο, εμπνέεται με την, δεν ξέρω με ποια έννοια να σου πω την αλήθεια, με την καλή, με την κακή, είναι γνωστό ότι το πρόβλημα και η θλίψη έχουν πάντα την ικανότητα να δημιουργούν έμπνευση στους καλλιτέχνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν σχολιάζει και δεν με τα τραγούδια της ασχολείται με το θέμα αυτό. Έχει τραγουδήσει και νανουρίσματα από περιοχές από εκεί, έχει τραγουδήσει και παραδοσιακά κομμάτια, ίσως και προσευχές θα μπορούσε να πει κανείς. Το σημερινό κομμάτι είναι μια γλυκόπικρη και ειλικρινής αντανάκλασης εποχής που κοιτάζει τον πόνο κατάματα. Λέει πως το μόνιμο κομμάτι του άλμπουμ, το I Remember, I Forget, αποτυπώνει την τρέχουσα ψυχοσυναισθηματική κατάσταση περιοχής με τον αποστασιοποιημένο σχεδόν σαρκαστικό στίχο του «Ο θάνατος είναι φυσιολογικός, το ψέμα είναι φυσιολογικό, η ανησυχία είναι φυσιολογική, ο φόβος είναι φυσιολογικός». Αυτό συνοψίζει την τρέχουσα ρουτίνα των τρόμων. Βέβαια, η θλίψη των στίχων αντισταθμίζεται από ένα αισιόδοξο μείγμα ηλεκτρονικών συνθεσάιζερ και εγχόρδων, αλλά και μελωδίες του Tuareg. Πολλά είπα. Ας τα ακούσουμε. Remember, I Forget.

Αυτή ήταν η Γιασμίν Χαμντάν στο Remember I Forget, και αυτό θα σου πω τώρα είναι το νέο που εδώ και λίγες μέρες έχουμε ως 958, έχουμε Viber. Mm-hmm. Τώρα βέβαια θα μου πεις σε τι νούμερο, θα σου το πω αμέσως. Το θέμα είναι πως πρέπει να ανοίξεις το Viber, αν έχεις να πατήσεις την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, εκεί στο εικονίδιο αναζήτηση στο μεγεθυντικό φακό να πληκτρολογήσεις 693-007-8291. Το ξαναλέω, 693-007-8291. Αυτό θα είναι αρκετό νομίζω, θα καταλάβεις μετά, θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και θα στείλεις το μήνυμά σου δωρεάν και θα το δω εγώ στην οθόνη του υπολογιστή και θα σου απαντήσω. Καλώς έχω των πραγμάτων. Αυτά με τα νέα μας εδώ. Έχουν νέα και οι Jungle, οι Βρετανοί Jungle, το ντουέτο του Josh Lloyd Watson και του Tom McFarland, που από 10 χρονών είναι φίλοι από το δυτικό Λονδίνο και άρχισαν να δημιουργούν μουσική μαζί εκεί πίσω στις αρχές του 2013. Η Lydia Kito προσθέθηκε πριν πόσα χρόνια, πριν καμιά 3 χρόνια ως τραγουδίστρια και παραγωγό και οι τρεις τους τα πάνε μια χαρά. Έχουν νέο συγκλάκι που λέγεται The Wave.

Αυτό ήταν το αυτό ήταν το The Wave, το κύμα των Jungle, και αυτό που έρχεται τώρα είναι η καινούργια δουλειά των Nouvelle Vague, των Γάλλων, του γαλλικού project που ασχολείται με τις διασκευές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2003. Η αλήθεια είναι πως έφεραν αυτή την σχεδόν καινοτομία στα αυτιά μας, μιας και ήταν αυτή που στην ουσία απογύμνωναν τα κομμάτια που ξέραμε, τα δυναμικά και όλα τα κομμάτια που ξέραμε, και τα ηχογραφούσαν με έναν εντελώς δικό τους τρόπο, κυρίως bossa nova. Τώρα λοιπόν επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους και αφιερώνουν για πρώτη φορά ένα ολόκληρο άλμπουμ στο ρεπερτόριο ενός μόνο συγκροτήματος, τον Depeche Mode. 13 κομμάτια εμβληματικά. Δεν ξέρω αν είναι ήδη στα σκαριά και έχουν τελειώσει, γιατί έχουν ανακοινώσει την κυκλοφορία του άλμπουμ για τον Μάρτιο του 2027, δηλαδή αν μιλάμε για το ότι οι άνθρωποι κοιτούν μπροστά. Και τότε θα ξεκινήσουν και μια μικρή τουρνέ εκεί στην Μεγάλη Βρετανία για να το δώσουν στον κόσμο εκεί, τους δικούς του όμως, τους δικούς τους γύρω γύρω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το άλμπουμ αυτό είναι ηχογραφημένο στο Ρίο με βραζιλιάνους μουσικούς από τους καλύτερους της Βραζιλίας. Η πρώτη κυκλοφορία που μας έδωσαν ήταν το Enjoy the Silence, που ερμηνεύουν η Sky Edwards, τον Motsiba, και ο Larry Love, τον Alabama 3.

8 κομμάτια ακουστικής μουσικής, όπως αυτό εδώ που μόλις τελείωσε με τίτλο Two Magpies, θα γεμίζουν το άλμπουμ με τίτλο The City is Coming to Erase It All, που έχει ήδη κυκλοφορήσει από τον Fink ή από τους Fink. Ο Fink είναι ο Finn Greenall, γεννημένος στην Κορνουάλη και με έδρα το Βερολίνο. Και η διάθεσή του είναι βέβαια να μην κάνει μια φωτοτυπία ρετρό από αυτά που άκουγε εκείνος, όπως η Johnny Mitchell και άλλα παρόμοια. Θέλει κάτι καινούριο, αλλά να έχει αυτή την ατμόσφαιρα και αυτό το ήθος, νομίζω το καταφέρνει μια χαρά. Και ακούγαμε πριν και λέγαμε για τις διασκευές, άλλη μια διασκευή που όμως τέριαξε ιδιαίτερα, γιατί η Meg Louie έχει ακριβώς αυτή την χρειά, την ίδια παλότητα, αλλά και την ίδια δύναμη τόνου με την Dolores O'Riordan, τον Cranberries, και αποφάσισε πως θέλει μαζί με τον Sufjan Stevens να διασκευάσει το κομμάτι Dreams. Το έκαναν και οι δύο πάρα πολύ σεβαστικά, πρώτα απ' όλα για το συγκρότημα, αλλά και πολύ όμορφα για τα αυτιά μας.

Αγαπημένες μελωδίες μας έφεραν πάλι στα αυτιά ο Σούφιαν Στίβενς μαζί με την Meg Louis και στο κομμάτι Dreams των Cranberries. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Λιδία και στη Δανάη που οδηγούν και με σκέφτονται και οι δύο. Η μία μηχανά και η άλλη αυτοκίνητο, κορίτσια. Προσοχή. Θέλω να έχετε το νου σας συντονισμένο όχι μόνο στο ραδιόφωνο αλλά και στο δρόμο. Οι Modest Mouse πάλι έρχονται στη συνέχεια με ένα κομμάτι πάλι ονειρικό να συνδέεται με το προηγούμενο Dreams, πάμε τώρα στο Life's a Dream, γιατί το An Eraser and the Maze άλμπουμ τους κυκλοφόρησε. Ένα άλμπουμ που κανείς δεν μπορεί να πει πως είναι οικείο, αλλά κανείς δεν το νιώθηκε ξένο. Εξάλλου το συγκρότημα δεν έχει περάσει και λίγα. Έχει βιώσει και έναν θάνατο μέσα στις τάξεις του πριν από λίγα χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η έμπνευση πάει κάπως από δυναμικά κλασικά κομμάτια μέχρι απογυμνωμένες ακατέργαστες στιγμές. Έχει και ένα υπόγειο ρεύμα θνητότητας και απώλειας που αρνείται την εύκολη αισιοδοξία.

Life's a Dream. Αυτή ήταν η Modest Mouth. Και πάμε τώρα στην Emma Ruth Randall, που εμφανίστηκε με καινούριο single, γιατί θα έχει καινούριο άλμπουμ, όσον ούπο. Το θέμα είναι πως η ίδια περιγράφει το άλμπουμ αυτό ως μια αντιδραστική ανθολογία αντιπατριαρχικής φεμινιστικής οργής. Ήδη ψήθηκα. Το πρώτο κομμάτι που κυκλοφορεί λέγεται Powerless και λέει η ίδια πως αυτό το τραγούδι είχε αρχικά τον τίτλο «Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι νεκρός για μένα», καθώς η σχέση του με τον Επστάιν και την τάξη των δισεκατομμυριούχων αποκαλυπτόταν. Αλλά τελικά είναι ένας ακόμα απογοητευτικός τίτλος και αποφάσισε να το αλλάξει. Λέει λοιπόν πως σε αυτό το τραγούδι, όπως και στα περισσότερα τραγούδια του άλμου που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβρη, είναι μια αντίδραση στις φρικαλαιότητες που βλέπουμε να αποκαλύπτονται καθημερινά, την ξεκάθαρη και οδυνηρή πραγματικότητα των μυριάδων αδικιών που επιβάλλονται στην εργατική τάξη της γης, από την κλιματική κατάρρευση μέχρι τη γενοκτονία και την αποβολή δικαιοσύνης σε μια κλίμακα που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί στη ζωή μας, την κατάρρευση αυτοκρατιών, την παρακμή της δημοκρατίας, τη διάβρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων των LGBTQIA και των μαύρων, την προσπάθεια απανθρωποποίησης των μεταναστών και των έγχρωμων ανθρώπων, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της στην Αμερική. Η λίστα, λέει, είναι τόσο μεγάλη που δεν νομίζει ότι μπορεί να την καλύψει με ακρίβεια εδώ. Λέει και άλλα όμορφα. Άκου το τραγούδι. Powerless.

Αρνείται η Emma Ruth Randall στο Powerless που μόλις ακούσαμε να αφήσει την ελευθερία και την αποφασιστικότητά της να διαφθαρούν ή να αραιωθούν από τις δυνάμεις που υπάρχουν και θέλει και οι άλλοι να αισθάνονται επίσης ενδυναμωμένοι. Προφανώς αυτό ισχύει για τον Flea που σίγουρα αισθάνεται ενδυναμωμένος τώρα που έχει καταφέρει να είναι ελεύθερος από τους εφισμούς τους. Εφισμούς του και επίσης ελεύθερος να βγάλει και ό,τι μουσική θέλει. Γι' αυτό και ο δίσκος που έβγαλε μέσα στη χρονιά αυτή, το Sonora δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που τον ξέραμε, με το συγκρότημά του δηλαδή. Οπότε θα αφήσουμε το Flea να μας πει Free As I Want To Be και αμέσως μετά η Death Cab for Cutie θα μας συνοδεύσουν μέχρι το τέλος με το Heavenly, Our Heavenly Estate. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πώς θα αργήσω» με τη Μάρια Βασιλιάδου και τον Κώστα Σαβίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί Γιάννης Μαντήρας. Τα ξαναλέμε εμείς. Μη χάνεσαι. Γεια χαρά.

0: οι Captain επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.

Έχουμε ξεκινήσει με τον φρέσκο ήχο των Roger Fall. Έτσι τελείωνε. Του φάγα λίγο το φινάλε. Την άλλη φορά που θα το μεταδώσουμε θα το αφήσω ολόκληρο ολόκληρο. Έχουμε ξεκινήσει με τον φρέσκο ήχο των Roger Fall. Η Roger Fall είναι ένα pop-punk alternative σύνολο από τη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφόρησαν το πρώτο του σύγκλι τον Φλεβάρι του 2022 με τίτλο Ruins, με πρόδειλες αναφορές προς τη μεριά των ωραιότατων και πολύ αγαπημένων της εκπομπής My Chemical Romance. Έχουν συγκροτήσει τη δική τους ηχητική ταυτότητα. Δυνατό τους σημείο η στρωμένη και σφιχτή παραγωγή. Τα παιδιά, αν μη τι άλλο, είναι διαβασμένα και ξέρουν τι θέλουν από τον ήχο τους. Ύστερα από 7 single, το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Life is Sold Out κυκλοφόρησε σε ψηφιακή και σε ένυλη μορφή στις 7 Μαΐου του 2026 υπό την αιγίδα της το λιγότερο ιστορικής Smash Records από τη Θεσσαλονίκη από εδώ, δηλαδή από το Life is Sold Out των Θεσσαλονικιών, με ήχο διεθνή θα συμπληρώσω εγώ, Roger Fall. Έχουμε ξεκινήσει την απόψινή εκπομπική περιπέτειά μας με ένα τραγούδι που λέγεται Dethrone. Και αφού καλησπερίσουμε σε ζωντανή μετάδοση από την πόλη της Θεσσαλονίκης και τον 958 της R3, ο Κώστας Σαββίδης στην κονσόλα και ο Γιάννης Σημαντήρας στο μικρόφωνο, πασάρουμε στους Γάλλους Slift. Ακούμε The Village από το χορταστικό σε όγκο, επιβλητικότητα και εκρήξεις Fantasia. Slift το συγκρότημα. Είναι εκπομπή Διαμάντια, ολοταχώς προς τον 31ο χρόνο από το πρώτο της βήμα στο ράδιο της R3.

Η extreme music του σήμερα, κάπως έτσι δεν θα έπρεπε να είναι? Album Fantasia, 5 Ιουνίου 2026, συγκρότημα SLIFT, Slift. Η Slift, το γαλλικό τρίο από την Τουλούζη, είναι πια μέχρι τα μπούνια μέσα στον χάρτη της σύγχρονης heavy ψυχεδέλειας, με σαφείς επεκτάσεις σε space rock φόρμες και άλλο τόσο περιδινήσεις στα αχανή κράουτ παιδεία. Στο Fantasia το τρίο επιμένει σε εκτεταμένες αναπτύξεις, επαναληπτικά μοτίβα και μια παραγωγή που διατηρεί τον αναλογικό χαρακτήρα της, χωρίς να κυνηγά τον εύκολο εντυπωσιασμό. Ο δίσκος είναι βγαλμένος, ο δίσκος Fantasia των Slift, 5 Ιουνίου 2026, από όπου μόλις παίξαμε το The Village στα Διαμάντια στον 958, είναι βγαλμένος με την ετικέτα της αδιαμφισβήτητα και αδιάπτωτα καλού γούστου Sub Pop Records, όπως ακριβώς με την ίδια ετικέτα είναι βγαλμένος και ο αμέσως επόμενος μας δίσκος.

τραγούδι που τελειώνει περίπου «Σαν τα ποτήρια μας, σαν τα ποτήρια μας, έχουμε πάρτι εδώ». Έλα ρε μεγάλε, μας πήρε στα αυτιά. Έλα, ολοκλήρωσε. Για την τρίτη θέση της ενεξελίξης πεζολίστας μας, χρειαστήκαμε τις υπηρεσίες των Weird Nightmare. Δύο λέξεις, Weird Nightmare, από το άλμπουμ Hoopla της Πρωτομαγιάς του 2026. Νωρίς το πήραμε χαμπάρι, όχι. Το είχαμε πάρει νωρίτερα χαμπάρι. Αργά το ακούσαμε, πάντως τις σημειώσεις να το μεταδώσουμε ήταν από την Πρωτομαγιά. Τώρα εδώ είσαι, η εσωτερική γραφειοκρατία των διαμαντιών. Από το άλμπουμ Hoopla της Πρωτομαγιάς του 2026, οι Weird Nightmare μας έπαιξαν το εναρκτήριο τραγούδι Headful of Rain. Οι Weird Nightmare είναι το ούτως υπήν και ασούμε παράλληλο project του Alex Edkins από τους Mets, από το Τορόντο. Και αν οι Mets στρέφονται προς τις noise rock καταστάσεις, τους Weird Nightmare, ο Edkins, χωρίς να απαρνιέται την παραμόρφωση και τον θόρυβο, ρίχνει το βάρος σε καθαρές μελωδικές γραμμές. Να μιλήσουμε όμως τη γλώσσα του hardcore!

0: Πουμ, πουρούμ, πουμ, πουμ.
1: Propane. Το συγκρότημα Stone Cold Anger. Ο δίσκος Propane και Stone Cold Anger. Συγγνώμη, πάμε από την αρχή. Θα μου βγει πιστεύω τώρα. Κάνω και την προσευχή μου. Propane και Stone Cold Anger. Από όπου οι παίχτες βάρεσαν το τραγούδι Uncle Sam Wants You. Το Stone Cold Anger βγήκε στις 15 Μαΐου 2026 από την Napalm Records και είναι το 16ο άλμπουμ των Propane, αλλά και το πρώτο τους μετά από 11 χρόνια σιωπής, ύστερα από το Voice of Rebellion του 2015. Στον πυρήνα παραμένει ο κύριος Gary Meskill από το 1991, όταν και έστησε το group στη Νέα Υόρκη, έχοντας την εμπειρία των Crumb Suckers του προηγούμενου group του, με μια αντίληψη που δεν άλλαξε ποτέ ιδιαίτερα. Αν κάτι δουλεύει, γιατί να το αλλάξεις? Αυτά δεν μας λένε δημοσιογράφοι. Hardcore, crossover και τα συνεφή. Δεν τα αλλάζει αυτά. Οργή για τέτοια. Πάμε τώρα στη θεματολογία. Οργή για την κοινωνική πίεση, πολιτική δυσπιστία, οικονομική ασφυξία. Όλα δοσμένα in your face. Πάρε να έχεις. Μετά από 35 χρόνια ηχητικής επιθετικότητας, το Stone Cold Anger, το νέο άλμπουμ των Propane, μορεστέκι και παραστέκι. Με τι άλλο να συνεχίσουμε μετά από τους Propane παρά με τους Biohazard.

Divided we fall. Από, δεν το λέγανε και οι Pink Floyd αυτό? United we stand, divided we fall. Αν δεν με προδίδουν οι γνώσεις και η μνήμη μου. Divided we fall από τους Biohazard, νέος δίσκος, κυκλοφόρησε στις 17 Οκτωβρίου του 2025. Παλιά τζούρα δηλαδή, αρχαιολογία για μας, και είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος από το 2012, κλείνοντας ένα κενό 13 ετών και μάλιστα με την αποκαλούμενη και θεωρούμενη κλασική σύνθεση, άρα δικαιούμαστε να μιλάμε για επιστροφή. Οι Biohazard εμφανίστηκαν στο Brooklyn, στα τέλη των 80's, χτυπάνε γερά, χτυπάνε γενναία πάνω στην τροχιά του crossover, hardcore και του groove metal, την οποία έχουν χαράξει από τις αρχές της δεκαετίας του 90 με το Divided We Fall. Οι Biohazard δεν προτείνουν κάτι καινούργιο, τι να παίξουν, disco ή jazz, αλλά επανατοποθετούν στα ράτα τον ήχο και τη στάση που τους όρισε εξ αρχής μέσα σε ένα δίσκο που προφανώς γράφτηκε για να παίζεται ζωντανάου. Από το Biohazardικό Divided We Fall, εμείς διασπήραμε τα πυρά του τραγουδιού I Will Overcome. Είναι ώρα να αστράψουν και να βροντίξουν οι Madball.

Λίγο μας τα χαλάνε το Fade, αλλά δεν αυτόνεις. Good God, Bad Man, και το είπα bad επίτηδες, γιατί έχει δύο A. Από τους Corrosion of Conformity, έτσι λέγεται το άλμπουμ, από το οποίο μόλις σερβίραμε στο 958 της R3, το The Handler. Ο νέος διπλός δίσκος των Corrosion of Conformity κυκλοφόρησε στις 3 Απριλίου του 2026 από τη Nuclear Blast

και είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους μετά το No Cross, No Town, No Crown, συγγνώμη, του 2018, έπειτα δηλαδή από 8 χρόνια αλμπουμικής αγρανάπαυσης επανακάμπτουν οι Corrosion of Conformity, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1982 και από τα ιδρυτικά τους μέλη σήμερα παραμένει μόνο ο Woody Weatherman στην κιθάρα, η σταθερά τους από την πρώτη μέρα. Ο Pepper Keenan, που μπήκε το 1989 και μαζί του σημειώθηκε η μετάβαση από το hardcore punk στο southern και stoner metal, είναι επίσης παρόν. Και πάντα μιλάμε για τους Corrosion of Conformity, με αφορμή τη μετάδοση αμέσως πριν του δίσκου τους Good God Bad Men. Φέρει όγκο και βάρος μπλουζοχεύει φύσεως αυτό το άλμπουμ, που όσο το μελετάμε τόσο μας κερδίζει. Δεν είναι τυπικούρα, έχει ποικιλία. Συνεργατές και φίλοι, μάλλον πρέπει να πω, αν και δεν θέλω να με ενοχλεί κανένας εν ώρα εκπομπής, είναι σωστό τώρα την ώρα που δουλεύει κάποιος να τον ενοχλείς? Τουλάχιστον ας ενοχληθούμε, ας αλληλοενοχληθούμε επικοινωνιακά με θέματα τα οποία άπτονται της εκπομπής. Πρέπει να πω, πριν προχωρήσω στην παράθεση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει όποιος φορολογούμενος πολίτης θέλει με το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ότι παρατηρώ ότι η επικοινωνία των συνακροτών και φίλων του 958 με το σταθμό έχει τονωθεί από τότε που μπήκε αυτό το λεγόμενο Viber. Δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το περίμενα να έχει τόσο μεγάλη αναζωογόνηση. Είναι πιο ανοιχτό, ε? Πιο δημοφιλές, ναι, δεν περίμενα. Μου λέει ο Σαββίδης, μου τα επαγορεύει ωραία από την κονσόλα. Από την κονσόλα. Είναι δημοφιλής πλατφόρμα επικοινωνίας στο Viber τελικά. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που είχα ξεκινήσει να λέω, έχει δεχτεί αναζωογόνηση μετρήσιμη η επικοινωνία του 958 από συνακροτές και φίλους από τότε που μπήκε η πλατφόρμα του Viber. Δεν θα μας πεις και ποιο νούμερο είναι ο 958 στο Viber. Σώζεις, αποθηκεύεις τις επαφές σου, τον αριθμό, κάτσε τώρα, 6930-078-291, και ξεκινάς συνομιλία. 69, γιατί προσπάθησα να επικοινωνήσω και εγώ με το σταθμό με διάφορες άλλες οδηγίες, αλλά αυτή είναι η πιο ασφαλής οδηγία μάλλον. Αποθηκεύεις τις επαφές, κάτω αριστερά πρέπει να έχει στο Viber το εικονίδιο, στο μενού κλήσεις, και από τις κλήσεις βρίσκεις τις επαφές και στις επαφές αποθηκεύεις το, αν θυμάμαι σωστά, 6930, τη διαδικασία, 6930-078, γιατί βλέπω μέχρι εκεί, 291. Διακοπή ελάχιστων δευτερολέπτων για να το δω λίγο. Αχ, τι ωραίες είναι οι παύσεις στη μουσική. 6930-078-291. Αλλά μπορούμε εμείς για τα διαμάντια να επικοινωνήσουμε και μέσω Facebook. Το inbox μας είναι John Simandiras, μενού και ντου, Radio DJ. John Simandiras, Radio DJ. Και ο πιο άμεσος τρόπος με την, με όλα τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της προφορικότητας, τηλεφωνικά στο 2313-338-456. Τι ωραία μας τα έχουν πει Propane, Biohazard, Madball Corrosion of Conformity. Ακόμα πιο βαρβάτα θα μας τα πούν οι Exhumed.

Η Exhumed είναι ένα από τα ιστορικά αμερικανικά σχήματα του λεγόμενου Gore Death Metal. Είναι ενεργή από τις αρχές των 90's στο San Jose της Καλιφόρνια. Έχουν για σταθερό πυρήνα μοναδικό σταθερό πρόσωπο εδώ και δεκαετίες τον Matt Harvey και φέρουν ήχο που συνδυάζει old school death metal, grindcore, ταχύτητα και παιδικό, μη πω και νηπιαγωγείο χιούμορ, βγαλμένο από την κληρονομιά των Carcass. Μετά από... ξεπέφτουν σε γραφικότητες στιχουργικές, αλλά αυτός είναι ο σκοπός στην περίπτωσή τους. Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια πορείας και 4 χρόνια σιωπής από το προηγούμενο άλμπουμ τους, To The Dead, αυτό βγήκε το 2022, το συγκρότημα έχει επανέλθει στις μεγάλες διάρκειες τον Φλεβάρι του 26 με το Red Asphalt. Γιατί είναι κόκκινη άσφαλτος? Γιατί γίνονται δυστυχήματα. Σε αντίθεση με το παρελθόν δηλαδή, όπου κυριαρχούσαν οι νεκροτομές, τα splatter, κλισέ και η αισθητική B-movie, εδώ οι Exhumed θεματικά στρέφονται σε έναν καθημερινό και ρεαλιστικό τρόμο. Τον δρόμο, την άσφαλτο, τα ατυχήματα και τη βία που κρύβεται πίσω από την συνεχή μετακίνηση και τη ζωή στις περιοδίες. Μουσικά βέβαια δεν το γύρισαν ούτε στο house ούτε στο lounge. Αλλιώς θα τους έπαιζε ο κομνηνός. Παραμένουν απολύτως πιστοί στην ταυτότητά τους, εκπέμποντας αυτό το σφιχτό επιθετικό death metal με έντονες grindcore κορυφώσεις, έμφαση στο groove και τραγούδια χωρίς περιττές επεκτάσεις. Λίγα λόγια να αγαπιόμαστε. Λιτά και απέριτα. Αυτό ξέρουν, αυτό εμπιστεύονται. Η παραγωγή είναι ομοίη, αλλά όχι νεφελώδης, καλά αυτό παίζεται, ελέγχεται, με προφανή αίσθηση ζωντανού παίξηματος. Έχω την εντύπωση ότι μερικά άλμπουμ αυτού του τύπου των συγκροτημάτων γράφονται για να παιχτούν ζωντανά στις αρένες. Έχουν φιλοδοξίες, κρυφοφιλοδοξίες για να γίνουν stadium rock. Δεν αποτυπώνονται όλα αυτά που περιγράφω γλαφυρά γραφυρότατα στο τραγούδι Συμφοροφίλια, το τραγούδι από το Red Asphalt, το οποίο μόλις στροβιλήσαμε γλυκά-γλυκά στο 958 της R3, στο ζωντανό 10 με 11 των Διαμαντιών. Και εδώ έχουμε νέο τραγούδι, εκτός αν κάνα και νεότερο, από τους αγαπητούς Unclassed and the Deadbeats.

πώς να το πούμε αυτό, καλά παιδάκια, να το πούμε pop doom, don't let it control you. Είναι ο τίτλος του νέου single που έδωσαν στη δημοσιότητα στις 27 Απριλίου. Πώς πέρασε ο καιρός. Η Uncle Acid and the Deadbeats. Είναι μια συγκλική κυκλοφορία η οποία ανοίγει τον δρόμο για καινούριο studio album. Το τραγούδι έρχεται μετά το ιδιαίτερο Nel Ora Blue, που είναι ο περσινός concept δίσκος των Uncle Acid and the Deadbeats, ο οποίος λειτουργήσε σαν soundtrack φανταστικής ιταλικής ταινίας. Γι' αυτό που λέμε, όχι αυτό που λέμε, αχ φανταστικά μας τα, αυτή τη βλακεία που λέμε, γιατί φανταστικά είναι της φαντασίας. Fantastic, είναι μεταφορά του fantastic. Fantastic μας τα είπε φανταστικά. Εδώ όμως είναι κυριολεξία, αυτό που πρέπει, είναι δηλαδή με το σωστό τρόπο χρήσης της λέξης φανταστικός. Είχαν βγάλει, θυμίζω, ξαναλέω, το Nel Ora Blue, Nel Ora Blue, ένα περσινό concept δίσκο που έμοιαζε σαν soundtrack φανταστικής ιταλικής ταινίας, που λειτουργούσε ως soundtrack φανταστικής ιταλικής, σαν soundtrack φανταστικής ιταλικής ταινίας, αυτό το Nel Ora Blue. Δεν είχε λόγια δηλαδή, δεν είχε τραγούδια, ήταν soundtrack, μόνο μουσική. Όμως τώρα η παρέα των Uncle Acid and the Deadbeats ξαναμπαίνει σε μια πιο άμεση και τραγουδοκεντρική γραφή και προσέγγιση, σταθερά βουτυγμένη στην σκοτεινή ψυχεδελική άβυσο την οποία εκφράζουν τόσα χρόνια. Οι Uncle Acid and the Deadbeats υπάρχουν από το 2009, έχουν χτίσει φήμη ως ένα από τα κορυφαία ονόματα του σύγχρονου heavy psych και ο cult, με δίσκους που έχουν αγαπηθεί όπως το Bloodlust και το Mind Control. Uncle Acid and the Deadbeats, και ήρθε τώρα η ώρα επιτέλους για τους Dwarves.

Damned If I Do, από το υπερόπλατο δισκογραφικό που είναι το νέο άλμπουμ Gen Chem των Dwarves. Από τις ειδήσεις που φτάνουν στα αυτιά τα δικά μου και τα μάτια, διαλέγω την είδηση που αφορά τον Steve DeBoer, αν τον προφέρω σωστά, συγγνώμη, και από τον ίδιο και από τους φίλους που έχουν προλάβει να τσεκάρουν πώς προφέρεται. Ο Steve είναι ένας δρομέας που έχει φτάσει, πόσο, 71 ετών είναι, ναι, είναι από το Ρότσεστερ της Μινεσότα και τρέχει κάθε μέρα επί 55 συναπτά έτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό, προϋπόθεση για να θεωρηθείς running streaker είναι να συμπληρώσεις το λιγότερο 1 μίλι την ημέρα. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν τρέχει μόνο 1 μίλι την ημέρα. Για να τρέξει 1 μίλι την ημέρα θα πρέπει να είναι βαριά άρρωστος. 1600 τόσο είναι το μίλι. Ναι, ναι, το μήνυμα που πρέπει να συμπληρώσεις, και όχι πάντα με ρυθμό δρόμου, είναι συνεχόμενο 1 μίλι όμως, να μην κάνεις διακοπές. Δηλαδή να πας να ψωνίσεις περπατώντας και να το συνεχίσεις. Είναι το λεγόμενο running streak. Και καθώς διαβάζω την είδηση από το marathonhandbook.com για όποιον θέλει να την μελετήσει στην ολότητά του, την είδηση και την περίπτωση του Steve, λέω, μα καλά, ο Τσόγλανος δεν αρρώστησε ποτέ. Εδώ ένα τραυματισμό βγάζουμε και το γυρίζουμε σε περπάτημα ή τρέχουμε πονώντας και λέει ότι έτρεξε ακόμα και όταν νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με πνευμονία. Πολύ σωστός ο κύριος. Και θυμήθηκα και την περίπτωση του, τώρα κόλλησε στο μυαλό μου, με τα γεράματα έρχεται και η Άνια, πώς το λέγα, του Ρόνχιλ, ναι, την περίπτωση του Βρετανού πρωταθλητή του μαραθωνίου Ρόνχιλ, ο οποίος έφυγε σε αρκετά προχωρημένη ηλικία από τη ζωή μερικά χρόνια πριν, του δρομέα με τα χαρακτηριστικά τρυπητά, τα σιθρού, τα συγκλετάκια, τα φανελάκια με τα οποία τρέχει. Έχει πάρει και την Αθήνα. Έχει τρέξει και μαραθώνιο στην Αθήνα. Για όποιον δεν θυμάται τι, έχει νικήσει και στην Αθήνα ο Ρόνχιλ. Και μερικά χρόνια πριν ο Ρόνχιλ είχε έρθει και στην Αθήνα και είχε κάνει το δεκάρι, αλλά αυτά είναι άλλες ιστορίες. Λέγεται λοιπόν ότι ο Ρόνχιλ, ο οποίος ήταν επίσης running streaker, δηλαδή συμπλήρωνε το λιγότερο 1 μίλι την ημέρα επί σειράν ετών, έτρεξε ακόμα και με πατερίτσες. Έτρεξε, προφανώς περπάτησε. Ο άνθρωπος βγήκε από το νοσοκομείο και συμπλήρωσε τέλος πάντων το μίλι του για να μην χάσει το running streak. Εξού και το μότο, το ρητό της εταιρείας που δημιούργησε, που ίδρυσε, εταιρεία με ρούχα για δρομής, Run Every Day. Ρόνχιλ λέγονται τα ρούχα. Αυτά ως παρένθεση στα πιο πεζά δισκογραφικά, πάμε μετά τους Dwarves, τους νέους Nashville Pussy. Ακούμε Jacking Off and Taking Names από το νέο EP τους που λέγεται Tenages of Pussy Season 1.

Wow. Τι ήταν αυτό, καλαμπεδάκια? Είναι Nashville Pussy, το καινούριο τους υπηδάκι που λέγεται 10 Inches of Pussy. Από το διαλέξαμε το Jacking Off and Taking Names. Συνακρότες και φίλοι, απόψε είχαμε τη χαρά, τη τιμή και την ευτυχία να συγκρουστούμε στον αέρα του 958 με τους Rogerford από τη Θεσσαλονίκη, στην αρχή Slift, Weird Nightmare, και αυτό πολύ καλό, Propane, Biohazard, Madball, κολλητικό αυτό το Rebel Kids, Corrosion of Conformity, εδώ θέλει μελέτη, Exhumed, Unclassed and the Dead Beats, περιμένουμε το άλμπουμ, Dwarves, και αμέσως πριν Nashville Pussy. Και τώρα σιγά σιγά, αν έχω την άδεια του Κώστα Σαββίδη από την κονσόλα, ο οποίος επιμελήθηκε τεχνικά τον ήχο μας απόψε, μπορούμε να απέλθουμε με την τελευταία μας επιλογή. Άιντε, φύγαμε! Άιντε! Του Inflatable Idols, 3.48, δεν είναι αυτό? Πολύ ωραία. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι στις 10 στο 9.58.

Το New Orleans Saxophone Ensemble άνοιξε αυτή την ώρα της εκπομπής μας με το παραδοσιακό Amazing Grace. Ο Tony Dacrandi και ο Fred Kebb ήταν στα τενόρα. Ο Earl Tarbington Jr. στο σοπράνο και το άλτο και ο Roger Lewis στο βαρύτονο. Η ηχογράφηση έγινε στη Νέα Ορλεάνη τον Οκτώβριο του 1985 και το ακούσαμε από βινήλιο, όπως από βινήλιο θα είναι και τα υπόλοιπα κομμάτια αυτής της ώρας. Spirits of Flatbush και Jazz Passengers για τη συνέχεια από το 1987. Από το άλμπουμ Broken Night Red Light ακούμε τον Roy Nathanson να παίζει τενόρο, σοπράνο, άλτο σαξόφωνο και κλαρινέτο, τον Curtis Fowkes στο τρομπόνι, τον Mark Ribot στην κιθάρα και την τρομπέτα, τον Brad Jones στο μπάσο, τον Bill Ware στο βιμπράφωνο, τον Jim Nollet στο βιολί και τον Ευγένιο Ροντρίγκερς στα drums και τα κρουστά.

από το 1976 και από το αριστουργηματικό άλμπουμ του Enrico Rava, Quotation Mark, θα ακούσουμε το Melancholia de las Maletas. Ο Enrico Rava είναι στην τρομπέτα, η Jean Lee στα φωνητικά, ο John Abercrombie στην κιθάρα, ο David Horowitz στα πλήκτρα, ο Herb Busler στο μπάσο, ο Warren Smith στη μαρίμπα, ο Ray Armando στα κρουστά και ο Jack DeJohnette στα τύμπανα. Μια μεγάλη στιγμή της δισκογραφίας για τους φίλους και τις φίλες του 958. Την ακούμε.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 ακούσαμε το Τζάτζα από το ομώνυμο άλμπουμ του τενορίστα Γουέαν Σόρτερ. Μαζί του τρεις κορυφαίοι μουσικοί, στενοί συνεργάτες του Τζον Κολτρέιν. Ο Μακόι Τάινερ ήταν στο πιάνο, ο Ρέγκι Γουόρκμαν στο κοντραμπάσο και ο Έλβιν Τζόουν στα ντραμς. Improvisational Arts Quintet για τη συνέχεια στο κομμάτι του Kid Jordan River Niger. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση το κουιντέτο γίνεται σεπτέτο με την προσθήκη δύο ακόμα μουσικών. Έτσι ο Edward Kid Jordan παίζει σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο, ο Clyde Kerr Jr. τρομπέτα, ο Ken Jordan φλάουτο, ο Daryl Levine πιάνο, ο Elton Aaron ηλεκτρικό μπάσο, ο Alvin Fielder drums και ο Jonathan Bloom κρουστά. Η ηχογράφηση έγινε στη Λουιζιάννα το 1986.

Συνεχίζουμε αλλά και κλείνουμε αυτή την ώρα με μια ηχογράφηση του ιστορικού έργου του George Russell Electronic Sonata for Souls Loved by Nature. Η ηχογράφηση είναι του 1980, έγινε στην Ιταλία και ο George Russell παίζει πιάνο και όργανο, ο Λιου Σόλοφ τρομπέτα, ο Ρόμπερτ Μουρ τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο, ο Βίκτορ Γκομέρ κιθάρα, ο J.F. Jenny Clark κοντραμπάσο και ο Keith Copland κρουστά. Να σας πληροφορήσω ότι η αρχική ηχογράφηση και κυκλοφορία του έργου σε δίσκο είχε γίνει το 1969 με ερμηνευτές τους Γιάν Γκάρμπαρεκ, Τέρι Ρίπνταλ, Μάνφρετ Σούφ, Ρεντ Μίτσελ και Γιόν Κρίστιασεν.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Τα τραγούδια του James Bond είναι θρυλικές μελωδίες που σηματοδοτούν κάθε ταινία με βηματικά παραδείγματα όπως το Goldfinger, το Live and Let Die, το Skyfall ή το No Time to Die, τα οποία ερμηνεύονται από διάσημους καλλιτέχνες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς των ταινιών του πράκτορα 007, με κάθε ταινία να έχει το δικό της μοναδικό τραγούδι τίτλου από τα πρώτα χρόνια μέχρι και σήμερα. Ας ξεκινήσουμε να ακούμε τα τραγούδια που σηματοδότησαν τις ταινίες του 007.

Σήμερα ακούμε τα τραγούδια του Πράκτορα 007. Παράδοση των τραγουδιών που θα συνόδευαν τους τίτλους αρχής των ταινιών του James Bond ξεκίνησαν το 1964 στην τρίτη ταινία της σειράς, το Goldfinger, με τις δύο πρώτες ταινίες να χαίρουν όπως το Dr. No του διάσημου θέματος του Norman που διασκεύασε ο John Barry και το From Russia With Love, μια ορχιστρική εκδοχή του βασικού τραγουδιού της ταινίας που ακούγεται μόνο μέσα στην ταινία και στους τίτλους τέλους της.

Σήμερα ακούμε τραγούδια του Πράκτορα 007. Με σύνολο 24 τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου και του No Time To Die της Billie Eilish για την 25η επίσημη περιπέτεια του James Bond, το mixtape του διασημότερου κινηματογραφικού Πράκτορα περιέχει σχεδόν τα πάντα. Από soul, easy listening, rock, pop μέχρι και dance, σε μια συλλογή που ακόμα και με ελάχιστες ατυχείς στιγμές υπήρξε πιστή στον πρωταρχικό της σκοπό, να αφήσει στην ιστορία ένα τραγούδι για κάθε ταινία.

Ήταν τραγούδια του James Bond, του πράκτορα 007. Δεν ξέρω ποιο εσείς προτιμάτε, σίγουρα όμως πολλοί ασχολήθηκαν και πολλά άρθρα γράφτηκαν για το ποιο υπήρξε το καλύτερο.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Σταθάκης στη φορά αυτή στον ήχο και μια τεράστια άλλοτε φωνή στο ξεκίνημα της σημερινής μας περιπλάνησης. Μια φωνή όμως που παρά τα 80 πια χρόνια του κατόχου της και τις αναπόφευκτες αλλαγές που της έχουν επιφέρει τα χρόνια αυτά, ακόμη μπορεί να συγκινεί και ίσως κάποιες στιγμές και να συναρπάζει κιόλας. Ο λόγος για τον ουαλό Tom Jones, που δεν λέει να το βάλει κάτω και πολύ καλά κάνει βεβαίως, και ο οποίος φέτος κυκλοφόρησε τον καινούριο του δίσκο, τον 41ο ως τώρα, με τίτλο Surrounded by Time, περιστοιχισμένος ή περικυκλωμένος αν προτιμάτε, από τον χρόνο. Από διασκευές είναι φτιαγμένος εξ ολοκλήρου ο δίσκος και πάμε να τον εξερευνήσουμε περαιτέρω. Αυτό το πολύ συγκινητικό που ακούσαμε προηγουμένως ήταν το I'm Growing Old, τραγούδι από το 67 του Αμερικανού πιανίστα και τραγουδοποιού Bobby Cole, ενώ τώρα είναι εκείνη η αθάνατη, όπως αποδείχθηκε, μελωδία του Γάλλου Μισελ Λεγκράν, που με στίχους που έγραψαν πάνω της το ζεύγος των Αμερικανών Alan και Marilyn Bergman έγινε τελικά τραγούδι, το οποίο πρωτακούστηκε το 1968 στο φιλμ του Norman Jewison «The Thomas Crown Affair». Και βεβαίως αυτό κανένα άλλο από το «Η ανεμόμυλη του μυαλού σου», «The Windmills of Your Mind».

Συνεχίζοντας φίλοι και φίλες να σκαλίζουμε τον Surrounded by Time, τον καινούριο αυτό δίσκο του Tom Jones, να τώρα και ένα τραγούδι από τα επιβλητικά εκείνα των Waterboys. This is the sea.

that was the river. And this is the sea. Behold.

Άλλο ένα και τελευταίο τραγούδι από τον Surrounded by Time του Tom Jones, αυτό που ακούσαμε μόλις. Φαντάζομαι πως όλοι σας το αναγνωρίσατε. Για το τυπικό απλώς και μόνο του πράγματος να πω πως ήταν το One More Cup of Coffee του Dylan και συνεχίζουμε. Άλλο ένα τραγούδι του Dylan και πάλι σε διασκευή, τη φορά αυτή από τον Γάλλο τραπετίστα Eric Truffaz και την Ελβετίδα τραγουδίστρια Sophie Hunger, Dirge.

Και πάλι όμως ο Ερίκ Τρουφάς για τη συνέχεια, τη φορά αυτή σε ένα τραγούδι πολύ μεταγενέστερο από το προηγούμενο, από το 19 για την ακρίβεια και τον δίσκο του με τίτλο «Loon Rouge». Reflections ο τίτλος του, στα φωνητικά ο Αμερικανός Jose James.

Άλλος ένας τρομπετίστας για τη συνέχεια, φίλοι και φίλες, που θεωρείται μάλιστα και μεγάλος ανανεωτής της νεοορλεανέζικης τζαζ. Ο λόγος για τον Christian Scott, που εμείς εδώ σήμερα θα ακούσουμε στο The Emancipation Procrastination.

Άλλος ένας εξαιρετικός τρομπετίστας, αυτός που ακούσαμε μόλις, ήταν ο Νορβηγός Nils Petter Molvær και ένα από τα καινούργια του κομμάτια, το Angels Ahead, που υπάρχουν στο δίσκο του με τίτλο Stitches. Συνεχίζουμε όμως, δύο Σκοτσέζοι τώρα υπογράφουν το επόμενο κομμάτι, ο Craig Armstrong και ο Scott Fraser, Reverse από τον δίσκο τους με τίτλο Rosa Morta.

Και αφού μπήκαμε για τα καλά στην ηλεκτρονική μουσική, να τώρα φίλοι και φίλες και δύο θαυμάσιοι Έλληνες εκπροσωποί της, ο λόγος για το αθηναϊκό ντουο των Sideliner and Davy Ron, που εμείς εδώ σήμερα θα ακούσουμε στο Story of a Shadow.

Και πάλι ένα ντουο είναι που υπογράφει το κομμάτι που ξεκίνησε μόλις, φίλοι και φίλες. Από τη Γερμανία τη φορά αυτή, Tarsis το όνομά τους, Broken ο τίτλος του κομματιού που είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Ο Κώστας Σταθάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνωστής μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των Rolling Stones, το She's a Rainbow, από το ψυχεδελικό άλμπουμ του 1967, The Satanic Majesty's Request. Τότε γνώρισε ανάμεικτες αντιδράσεις του τραγούδι, αλλά μετά εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως. Τα έγχορδα ενορχιστρών, ο John Paul Jones στο Led Zeppelin. Και περνάμε στο Bittersweet Symphony, τον Verve από το Urban Hymns, και εδώ έχουμε ένα sample του Andrew Luke Oldham και της ορχήστρας του στην απόδοσή τους στο Last Time των Rolling Stones. Ας απολαύσουμε λοιπόν τους Verve και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Nothing Lasts Forever είναι τίτλος βιβλίου του Roderick Thorpe αλλά και τραγούδι των Echo and the Bunnymen, αυτό θα μας απασχολήσει βεβαίως, που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Evergreen του 1997. Όπως είπε στο περιοδικό Uncut του 2014, ο Ian McCulloch είχε αυτό το τραγούδι από το 1990 σε διάφορες μορφές. Τα άλλα μέλη του γκρουπ ήταν αρνητικά σε σχέση με αυτό. Will Sergeant, ο κιθαρίστας των Echo and the Bunnymen, είπε πως ήταν ελάχιστα όμορφο και σκέφτηκα ανόητε. Είναι σαν να λες ότι το Killing Moon είναι ελάχιστα όμορφο. Για μένα είναι το σημαντικότερο τραγούδι που έχω γράψει, γιατί με πήγε πίσω όταν με έπαιρναν στα σοβαρά και είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, δηλώνει ο Ian McCulloch.

Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης, τον 958 της Air 3, με τους Αυστραλούς The Church και τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το Under the Milky Way. Επικεφαλής του γκρουπ Steve Kilby το έγραψε μαζί με την μπασίστρια και σύντροφό του την εποχή εκείνη, Karen Johnson. Και όσον αφορά το νόημα του τραγουδιού, ο Kilby δήλωσε: «Δεν υπάρχει κάτι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι μια πύλη στο μυαλό σας, όπου σας προσφέρω την ευκαιρία να διαλογιστείτε, μάλιστα». Θα ακούσουμε λοιπόν Church και Under the Milky Way.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για εσείς γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η κινηματογραφική ενότητα της εκπομπής είναι αφιερωμένη στην αξέχαστη Μέριλ Μονρό με την αφορμή των γενεθλίων της την 1η Ιουνίου 1926. Γεννήθηκε στο Λος Άντζελες ως Νόρμα Τζιν Μόρτενσεν, το κορίτσι που έμελε να γίνει η μεγαλύτερη στάρ του 20ου αιώνα. Η Μονρό ήταν κάτι παραπάνω από μία ακόμη εξαιρετικά διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια αλλά και μοντέλο. Ήταν το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, μία εύθραστη και παρεξηγημένη προσωπικότητα που αγαπούσε τα βιβλία, λάτρευε τον φακό και ο φακός λάτρευε αυτήν. Κατά πολλούς ήταν η πιο ποθητή γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Το να είσαι σύμβολο του σεξ είναι βαρύ φορτίο, ειδικά όταν είσαι κουρασμένη, πληγωμένη και μπερδεμένη, έλεγε η ίδια. Παιδί αγνώστου πατρός, με μια μητέρα που έπασχε από παρανοϊδή σχιζοφρένεια, θα μεγαλώσει σε ορφανοτροφία, θα δοθεί η υιοθεσία, θα υποστεί κακοποίηση σε τρυφερή ηλικία, θα παντρευτεί μόλις τα 16 της και θα χωρίσει να μεγαλώσει σε ορφανοτροφία, θα δοθεί η υιοθεσία. Θα υποστεί κακοποίηση σε τρυφερή ηλικία, θα παντρευτεί μόλις τα 16 της και θα χωρίσει μετά από 5 χρόνια. Και στην πορεία η καστανή Νόρμα Τζιν θα μεταμορφωθεί στην

0: ήταν υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Την ίδια χρονιά, η Μέρλιν, ντυμένη με ένα διαφανές φόρεμα, στολισμένο με 2.500 στράς, θα τραγουδήσει το «Happy Birthday, Mr. President» για τον John Fitzgerald Kennedy στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Και έτσι ξεκινάμε το αφιερωμά μας ανάποδα στην Marilyn Monroe με αφορμή τα γενέθλιά της, με ένα τραγούδι γενεθλίων για τον ισχυρότερο άνδρα της Αμερικής του 60, και θα θυμηθούμε στη συνέχεια μερικές από τις καλύτερες στιγμές της στη μεγάλη οθόνη μέσα από τα τραγούδια της.
1: Mr. President, Marilyn Monroe.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Μετά από τον πρώτο σημαντικό της ρόλο στο Asphalt Jungle του John Huston και το Όλα για την Εύα του Joseph Mankiewicz και κάποιους δευτερεύοντες ρόλους αμερικάνικες κωμωδίες κυρίως, η Marilyn Monroe πρωταγωνίστησε στη πρώτη μεγάλη επιτυχία της, την ταινία Niagara του 1953, στη σκηνοθεσία Henry Hathaway. Την πλαισιώνουν ο Joseph Cotten και Gene Peters. Στο φιλμ αυτό, το οποίο προβλήθηκε στους κινηματογράφους σε Technicolor, η Monroe υποδίεται μια εξαπατημένη σύζυγο που συνωμοτεί με τον εραστή της για να σκοτώσουν τον ζηλιάρη σύζυγό της. Ήταν ξεκάθαρο ότι η 20th Century Fox σκόπευε να αναδείξει την Monroe σε σύμβολο του σεξ, κρίνοντας από τις αφίσες που έγραφαν. Ένας οργισμένος χήμαρος συναισθημάτων που ακόμα και η φύση δεν μπορεί να ελέγξει, και δεν μιλούσαν για τους καταράκτες. Η Monroe τραγουδάει «Kiss» τον Newman Gillespie.

1954, There's No Business Like Show Business του Walter Lang με τους Ethel Merman και Donald O'Connor. Η Marilyn Monroe δέχτηκε να εμφανιστεί στην ταινία καθώς ήταν προϋπόθεση για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο φιλμ του 1955 7 χρόνια φαγούρα, όπου αποτυπώνεται μία από τις πιο διάσημες κινηματογραφικές στιγμές και σκηνές βεβαίως. Η Marilyn Monroe να στέκεται πάνω σε μια σχάρα με τον αέρα να ανασηκώνει το λευκό φόρεμά της. Ο ρόλος της performer Vicky Parker στο There's No Business Like Show Business γράφτηκε ειδικά για αυτήν και τραγούδια όπως το Heat Wave που αρχικά προορίζονταν για την Ethel Merman ανατέθηκαν στην ξανθιά σεξοβόμβα. Στο soundtrack της Decca την Marilyn Monroe ντουμπλάρε Dolores Gray επειδή ηθοποιός είχε σύμβαση με την RCA Victor. Ωστόσο τα 4 τραγούδια με τη φωνή της ηθοποιού τα κυκλοφόρησε η RCA σε EP των 45 στροφών. Αξίζει να αναφερθούμε σε ένα περιστατικό. Μια μέρα ο τότε σύζυγός της Marilyn, ο διάσημος παίκτης του baseball Joe DiMaggio, επισκέφθηκε το σετ και αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με την διάσημη σύζυγό του. Επέμεινε να φωτογραφηθεί με την Ethel Merman, την οποία χαρακτήρισε το αγαπημένο μου αστέρι. Στο σημείο αυτό να πούμε πως η Monroe κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από 9 μήνες γάμου επειδή της ασκούσε ψυχολογική και σωματική βία. Όταν αυτή πέθανε, ο DiMaggio έστελνε 3 φορές την εβδομάδα κόκκινα τριαντάφυλλα στον τάφο της.

Το 1957 η Marilyn Monroe συναντά στη μεγάλη οθόνη τον Laurence Olivier, συμπροταγωνιστή της και σκηνοθέτη του έργου «Πρίγκιπας και η χορεύτρια». Δύο χρόνια αργότερα κέρδισε χρυσή σφαίρα για τον ρόλο της στο κλασικό φιλμ του Billy Wilder «Some Like It Hot», με ήρωες δύο μουσικούς, τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon, οι οποίοι φορούν φορέματα και συμμετέχουν σε μια μπάντα για κορίτσια για να κρυφτούν από γκάγκστερς. Η Monroe υποδίεται τη Sugar, τραγουδίστρια της μπάντας που παίζει γιουκαλίλι. Ο κριτικός Roger Ebert έγραψε για αυτήν. Η Μονρό εκλέβει την παράσταση όπως συνέβαινε σε κάθε ταινία, με κάθε ταινία στην οποία εμφανιζόταν. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του φιλμ, μερικοί το προτιμούν καυτό, ο Billy Wilder οργάνωσε ένα ερωταστικό δείπνο στο σπίτι του για μέλη του επιτελείου και φίλους. Η Marilyn Monroe δεν προσκλήθηκε, καθώς είχε κοστίσει στην παραγωγή περίπου $500,000 με τις καθυστερήσεις και τη μη επαγγελματική της συμπεριφορά. Όταν ο Wilder ρωτήθηκε αν θα έκανε άλλο ένα έργο μαζί της, απάντησε: «Ο γιατρός μου και ο ψυχίατρός μου μου είπαν ότι είμαι πολύ μεγάλος και πολύ πλούσιος για να ξαναπεράσω τα ίδια». Όταν το έμαθε η Marilyn, τηλεφώνησε στο σπίτι του και τον έβρισε μέσω της συζύγου του. Ο Wilder αργότερα ανασκεύασε, λέγοντας: «Χρειάζεται να είσαι πραγματικός καλλιτέχνης για να έρθει στο σετ και να μην γνωρίζει τις ατάκες σου, αλλά να δώσει την ερμηνεία που αυτή έδωσε». Ένα χρόνο αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας του Wilder, η Γκαρσονιέρα, η Monroe του είπε πόσο αγάπησε το φιλμ και του ψιθύρισε ότι θα ήθελε να παίξει στην γλυκιά Ήρμα του 1963. Τον ρόλο τελικά πήρε η Shirley MacLaine. Εμείς θα ακούσουμε συνέχεια ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της ταινίας, μερικοί το προτιμούν καυτό, «I Wanna Be Loved By You».

The deedly deedly deedly dum. Boop boop be doop. Έλα να αγαπηθούμε του 1960 σε σκηνοθεσία George Cukor. Η Marilyn Monroe συναντά στη μεγάλη οθόνη τον Γάλλο-Ιταλό ηθοποιό και ερμηνευτή Yves Montand. Ο Montand δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του δισεκατομμυριούχου Jean-Marc Clément, ο οποίος ερωτεύεται την χορεύτρια Amanda Dell και παρουσιάζεται ως ηθοποιός στο musical όπου εκείνη η πρωταγωνιστή. Τον αρνήθηκαν ο Gregory Peck και ο Charlton Heston, καθώς και ο Rock Hudson λόγω συμβουλέου με τον Universal, οι δύο πρώτοι εξαιτίας της αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς της Monroe. Το σενάριο ήταν των Norman Krasna και Hal Kander υπό την επίβλεψη του τρίτου και τελευταίου συζύγου της Marilyn, συγγραφέα Arthur Miller. Λίγο πριν πεθάνει το 1962, η Monroe είχε σχολιάσει για τον ρόλο ότι ο ρόλος της Αμάντα ήταν ο χειρότερος στην καριέρα της. Κατά τη γνώμη της δεν υπήρχε καν ρόλος και ήταν μέρος ενός παλιού συμβολέου. Ο Μίλλερ ήταν επίσης επικριτικός με την ταινία, δηλώνοντας ότι παρά τις προσπάθειές του να βελτιώσει το σενάριο, ήταν σαν να βάζεις γύψο σε ένα τεχνητό πόδι. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον David Letterman το 1988, ο Yves Montand αναγνώρισε τις δυσκολίες του με το σενάριο, καθώς δεν μιλούσε καλά αγγλικά, αλλά είπε ότι ήταν τιμή του που συνεργάστηκε με τη Marilyn Monroe. Και να σημειώσουμε εδώ πως το ζευγάρι των Monroe και Miller έκανε στενή παρέα με τον Montand και την σύζυγό του Simone Signoret. Μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές του φιλμ είναι η σκηνή όπου η Monroe κατεβαίνει από έναν στήλο φορώντας ένα μοβ πουλόβερ και μαύρο ημιδιαφανές καλσόν τραγουδώντας «My heart belongs to daddy, to Cole Porter».

Και θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στην Marilyn Monroe με δύο συνθέσεις από το διάσημο χολιγουδιανό musical «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές» του Hard Hawks με στην πρωταγωνίστρια την Jane Russell. Δύο τραγουδίστρες από το Little Rock σαλπάρουν για το Παρίσι και γοητεύουν τους πλούσιους επιβάτες ενός κουραζερόπλοιου. Στο ίδιο πλοίο βρίσκεται και ένας detective με αποστολή του να παρακολουθεί τη μία από αυτές που είναι αρβωνιασμένη με τον γιο ενός εκατομμυριούχου. Παρά τις εξεζητημένες καταστάσεις, η ταινία καταπιάνεται με ανατρεπτικά για την συντηρητική Αμερική του 50 θέματα, το σεξ, την εξουσία, τον μισογυνισμό. Συναντάμε μνημειώδες ατάκες όπως αυτή που λέει η Λόρελάι, Μέριλ Μονρό, στον πατέρα του αγαπημένου της, όταν την κατηγορεί πως θέλει το γιο του για τα λεφτά του. Δεν ξέρετε ότι ένας άντρας που είναι πλούσιος είναι σαν ένα κορίτσι που είναι όμορφο. Δεν θα παντρευόσασταν ένα κορίτσι μόνο και μόνο επειδή είναι όμορφο. Αλήθεια όμως, δεν βοηθάει. Ή μπορώ να είμαι έξυπνη όταν πρέπει, αλλά στους περισσότερους άντρες δεν αρέσει. Η Τζέιν Ράσελ ήταν το μεγάλο όνομα της ταινίας που αποτέλεσε και κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου musical του Broadway. Την παράσταση όμως έκλεψε για ακόμη μια φορά η Marilyn Monroe που άρχισε να χτίζει αφοπλιστικά τον μύθο της το 1953. Λαμπερή, παιχνιδιάρα και έξω καρδιά, πιο στραφτερή από τα διαμάντια που την περιβάλλουν και ντυμένη με το διάσημο ροζ φόρεμα του Billy Travilla που έχουν κοπιάρει μεταξύ άλλων η βασίλισσα της pop Madonna, η Kylie Minogue και η Nicole Kidman, ερμηνεύει Diamonds Are a Girl's Best Friend και αυτή είναι η πιο διάσημη σκηνή της ταινίας.

Η Marilyn Monroe υπήρξε καταπληκτική μαγείρισα και βιβλιοφάγος, καμάρωνε για την πληθώρα των βιβλίων της και τα εστέτ λογοτεχνικά της γούστα, αγαπούσε τον James Joyce, τον Flaubert, τον Whitman και εγωιτευόταν από τους πίνακες του Γκόγια, γιατί όπως έλεγε μοιράζονταν τους ίδιους εφιάλτες. Όπως είχε πει κάποτε ο θεατρικός συγγραφέας και τελευταίος σύζυγός της, Arthur Miller, η Marilyn είναι μια ποιήτρια στη γωνιά του δρόμου που πασχίζει να απαγγείλει στίχους σε ένα πλήθος που τη τραβάει τα ρούχα. Και ενώ ταυτίστηκε με την διάσημη σύνθεση «Τα Διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος ενός κοριτσιού», στην πραγματικότητα η Marilyn Monroe δεν είχε αδυναμία στα ακριβά κοσμήματα. Όπως είχε πει η διασημότερη ξανθιά της 7ης τέχνης, «Είμαι απλά ένα μικρό κορίτσι σε ένα μεγάλο κόσμο που ψάχνει να βρει κάποιον να αγαπήσει». Και θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Bye Bye Baby» από το musical «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές». Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Κώστα Σαββίδη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά. Γεια σας.